Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Κανάλι 1. 90,4.

πραγματικό ραδιόφωνο.

άλλη ένα. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
0: Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: You wanna make it. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο πασαλιμάνι.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 9 το βράδυ στους 90,4 το κανάλι 1.
1: Ροξόνη 90,4.
2: Τον επόμενο τόνο.
3: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι.

0: Στις 8 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Μετά από φωτιά τα ξημερώματα τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Καλά στην υγεία το άτομο που εντοπίστηκε στο υπόγειο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συγκρούσεις χθες το βράδυ έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
5: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
6: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Θα κάνεις εκπομπή?
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
9: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιώς 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ξεκινάμε για να βλέπουμε τι μας γίνεται. Χαμός τώρα εδώ, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, γιατί έχουν γίνει αλλαγές, γίνεται πανικός. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιώς στους 90,4 είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε. Τι είναι τώρα αυτό?

0: Θα έρθω μαζί σας. Θα σας κουβαλάω και τη λατέρνα να σας ξεκουράζω, ε.
1: Όχι τη λατέρνα, η λατέρνα είναι βαριά.
2: Πολύ βαριά. Μην ακούς που λένε ελαφρά μουσική.
0: Ναι.

Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, βρέτε, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Θα σκοτώσει. Έλα, έλα, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, λίγο πιο χαμηλά. Λίγο, τι έχετε κάνει εκεί. Λοιπόν, κάνουμε κάποιες τεχνητή αναπνοή θέλουμε, αλλά τέλος πάντων. Τι γίνεται αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα έχει πτώση της θερμοκρασίας. Λέει σήμερα, λέει πτώση της θερμοκρασίας βοριάδες έως 7 μποφόρ. Απαπα, τι είναι τούτο. Να βάλουμε καμιά πέτρα στην τσέπη μας για να ξέρετε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ ο κολλητός. Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός με θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Εντάξει, δεν είχαμε 40 για να πέσει 7, αλλά τέλος πάντων λέει γενικά στην Ελλάδα. Μια χαρά την πάτε. Σήμερα και βολτούλα θα κάνετε. Είδατε και μπαλίτσα χθες, έχει και άλλη μπαλίτσα. Don't worry, θα σας τα λέμε όλα εδώ μέχρι τις 10. Μην στεναχωριέστε τώρα, τραγουδίστε για να σας περάσει ο καημός και ερχόμαστε. Πάμε.
1: Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
2: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexy. Je m'en fous.
2: Pardon?
1: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Παναθέ μας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Το λέω εγώ, ο Ζήκος το λέω. Θα ξεφτυλιστεί την Κυριακή. Θα σε πιτάξουν οι πιτσιρικάδες ντουματιά που θα σε πάει καπνός. Το λέω.
1: Την Κυριακή θα με δεις και δεν θα με γνωρίσεις.
0: Πώς θα σε γνωρίσω, αφού από τις ντομάτες που θα σε ρίξουν θα σε σάλτσα.

Έλα, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, καταπληκτικός. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Φεύγουμε από τον καιρό για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι δεν μας γίνεται. Το τι δεν μας γίνεται ξέρουμε, μάλλον, ναι, και τα δύο δεν ξέρουμε, γιατί μετά τη ΔΕΘ, ναι. Μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα με μπερδέψανε. Δεν ξέρω τι θα πάρω. Λοιπόν, ναι. Και τι, άσε, τι, και τι λένε οι άλλοι. Έχουμε προσφορές. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε πληστηριασμό. Θα πάρεις τόσα, σου τόσα.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Έχουμε μια χαρά-χαράδρα. Εκτός από αυτό ότι υπό μερικό έλεγχο μεγάλη φωτιά στον πύργο. Πότε, ρε παιδιά. Καταστράφηκε, λέει, ολοσχερός κτίριο. Ολοσχερός, πότε έγινε αυτό. Λοιπόν, μαύρησαν, λέει, τύχη διπλανής πολυκατοικίας. 22 πυροσβέστες. Ορίστε, πριν πόση ώρα έγινε αυτό. Στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Μάλιστα, επί 2 ώρες συνεχούς επιχείρηση πυροσβεστική. Ευτυχώς που δεν λαμπαδιάσαμε. Πού είναι ακριβώς, για πες με να ξέρουμε να πάμε να το δούμε. Εδώ, μιας και είμαστε γείτονες, θα το βρούμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, δεν μας δίνει εδώ προς το παρόν. Θα ψάξω και θα σας το πω. Λοιπόν, πάμε, αγαπητέ Δημητράκη, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Γιατί μέχρι να το φτιάξουμε αυτό, είναι και λίγο καφέ. Είμαστε λες και έχουμε πάθει και βάλει κόρη. Θα πάμε.
1: Λίγο παπαπατζίζω.
2: Δίνω. Ρε, Δίνω. Ρε, Δίνω. Ρε, Θηρίο.
1: Είναι γιατρός.
2: Όχι, εγώ είμαι γιατρός.
1: Αυτό.
2: Να, γνώρισε, δόξα το Θεό, κίνδυνος πέρασε. Ρε,

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
4: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
3: Ερωτάς.
4: Κάτι τέτοιο.
3: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι να σε ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
4: Όχι με... Με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
3: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
4: Ξέρεις, Τζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Έλα, έλα, έλα, Δημήτρη. Έλα. Έφτασες λίγο πιο τέτοιο, γιατί σκύβω να περάσω λίγο. Εδώ. Δώσε λίγο ακόμα για να ξέρουμε. Έχουμε τις. Πώς το λένε και. Α, εξαιρετικά. Έχουμε και τις ρυθμίσεις μας τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, τι άλλο έχεις. Την Παρασκευή αρχίζουν τα σχολεία. Εντάξει, μην νομίζετε. Δεν αρχίσετε να τρέχετε τώρα για να διαβάσουν άγχος ιστορίες. Καλό είναι. Εντάξει, μπορεί να χάνεις ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αλλά καλό είναι για να εγκληματιστεί το παιδί. Να εγκληματιστείτε κι εσείς. Και γενικά τα εγκλήματα θα είναι πολλά. Αλλά δεν πειράζει. Don't worry. Και μερικοί είχαν αρχίσει τις προσευχές. Άντε και τις απειλές στο παιδί. Αυτό είναι bullying, να το ξέρετε. Άντε επιτέλους να αρχίσει το σχολείο να ησυχάζω από σένα. Πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό, πόσες φορές το έχουν πει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Άντε, άντε.
1: Είπαμε, είναι παιδιά είναι, βραδερφέ. Και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε.
2: Μα τα σκοτώσουμε. Ρε, Ηρώδη. Ποιος χωρίς τα πεθαμένα σου. Κάτι ήξερες εσύ που τους έβαλες λεπίδι.

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε, κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Μπιμπέκο.

0: Τι μου λες, ρε Γκρούεζα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Δημητράκη να δούμε τι γίνεται. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Βλέπω ότι πάλι για τον καιρό. Τώρα ο Σάκης Αρναούτογλου, τι έγινε ξανά. Λέει, έρχεται, έγινε μετεωρολόγος, γιατί ήταν κάτι με βουλευτές, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι εδώ, τέτοια δε, όχι. Λοιπόν, έρχεται το φθινόπωρο με βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Πότε θα βρέξει. Για πες μας που θα βρέξει. Λοιπόν, λέει, σταδιακά λέει υποχώρηση της ζέστης και στροφή σε πιο φθινόπωρο. Ναι, φθινοπωρινό καιρό από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά. Μην μου πεις ότι θα κάνεις και πίτσι πίτσι, να ξέρω, πες μου να μην πλύνω αυτοκίνητο. Μην μου το κάνεις αυτό γιατί δεν μπορώ άλλο, έτσι. Λοιπόν, θέλω κάτι έτσι να έχουμε μια αναπαυτοσύνη. Ένα good, ένα... δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Πάντως, άκου να δεις. Η θερμοκρασία σήμερα θα, όπως σας είπαμε, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, 3. Εντάξει, σήμερα δεν θα έχεις κακοκαιρία, κακοκαιρία. Φθινόπωρο εννοώ, εντάξει, κακοκαιρία και ολοσυσία μέσα. Ακόμα δεν είναι, έχει φύγει για κάτω από πάνω μας, κινόμαστε, έχουμε έρθει με τα κοντομάνικα και τα δρακάκια και μην μου λες μετά, άντε. Λοιπόν, άντε, προλαβαίνετε να κάνετε κανένα μπανάκι ακόμα, έλα, έλα, αρχίζουν και την Παρασκευή τα σχολεία. Τι έχετε να τραβήξουμε, τι έχετε να τραβήξουμε. Ναι, ναι, καλά, εμένα η κόρη μου είναι λίγο πιο μεγάλη, περιμένω να ανοίξω πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, άντε, άντε, πάμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη μου, τι κάνεις. Ελπίζω να τα πράγματα να πάνε καλά. Έχει δροσιά σήμερα, μην ανησυχείτε, ωραία θα περάσετε. Πάμε.
1: Πες, δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι.
2: Όχι, όπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Don't worry, don't worry, μια χαρά θα είμαστε. Είχαμε τι, είχαμε και χθες, εντάξει, εκεί στην Ομόνοια, στην πλατεία Αμερικής, τρεις δράσεις καταγράφηκαν, μια χαρά είναι, θα τους βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, άμα θέλει η Ελλάς, βρίσκεται, η Ελλάς με τελείες. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τελείες. Ναι, μισό λεπτό. Η Ελλάς με τελείες, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Goodness, everybody. No, yes, I haven't, because πάμε ένα τραγούδι. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αγαπητέ. Το παίξω αυτό, πάμε, φεύγουμε.
1: Ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα. Πώς δεν ξέρουμε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
2: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
3: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό.

0: Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, ξεκαθαρίζει με επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, προνόμιο της ελληνικής πολιτείας, απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει στο χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Sky. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένου.

0: Ενών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ολοσχερώς καταστράφηκε τριόροφο κτίριο καταστημάτων στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά μετά από φωτιά τα ξημερώματα. Τέθηκε υπόέλεγχο πριν επεκταθεί, καλά στην υγεία του άτομο που εντοπίστηκε στο υπόγειο. Συγκρούσεις χθες το βράδυ έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Σπατώ.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κάποιες διορθώσεις τεχνικές, κάνουμε update. Βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν, αν ακούτε κάτι περίεργο, don't worry, το διορθώνουμε αμέσως. Είμαστε εμείς σε μια διάταξη διατακτική. Έτσι. Λοιπόν, έχω περιθώριο λίγο αυτό να ανακατεύει. Χαίρομαι, όχι, έχει. Ναι, όχι. Ακριβώς, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο καλό έχω να σας πω, να πάω στο εξωτερικό, λίγο να δω τι κάνει αυτό το παλικάρι. Κάθεται ήσυχος, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, έχουμε πάντως τη βενζίνη στα 2,44. Κάτι τέτοιο, ναι. Σου λέω την καλύτερη περίπτωση. Τη βρίσκεις αλλού να έρχεται λίγο πιο ψηλά, λίγο. Τέλος πάντων, το που θα φτάσει, εκείνα πρόπερση ή πέρσι, εκείνο το 1,6-1,7, ξέχασέ το. Που σημαίνει ότι η ακρίβεια, μάλλον η ακρίβεια της βενζίνης θα περάσει και στα καθημερινά μας προϊόντα για την επιβίωσή μας. Καλημέρα σας και τι μου κάνετε. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, θα το κλάψουμε. Πάμε να δούμε τι κάνει ο Μεσχέ. Ο Μεσχέ Τραμπ, ο Μεσχέ Πούτιν, ο Μεσχέ Ζελένσκι, ο Μεσχέ, πώς τον λένε τον άλλον εκεί στο Ισραήλ, Νετανιαχού. Όλοι εκεί, η Χαμάς, η Σαλάχ, ο Σαλάχ ρε, πήγε στη Τουρκία, έτσι. Ρε το Σαλάχ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κόλαση στον Περσικό κόλπο, εκρήξεις σε Χάργ και Τζάσκ. Το Ιράν χτυπά αμερικανικά πολεμικά πλοία. Αρχίσε τώρα, το έχουμε χοντρίνει. Χαμός γίνεται, βαράνε συνέχεια οι άλλοι για κεχηρία. Λοιπόν, η μάχη για τον Περσικό κόλπο και όλη η υπόθεση είναι για τα στενά του Ορμούζ. Χαίρετε και τι κάνετε και μην νομίζεις από όλη αυτή τον ταβαντούρι πάλι οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ έχει κέρδος, γιατί δεν σου πουλάει σε λίγο το αμερικανικό πετρέλαιο κούκος αηδώνει, έτσι, και σου λέει να μπορεί να περάσει από εδώ τα καραβάκια, δεν είναι τίποτα, ένα πώς το λένε, ένας γυρουραντάρ θα περάσει από εκεί. Εντάξει, στο φέρω και από κάτω, αν θέλει να πάρει και αρώμα Αφρικής, να στο περάσει από Σουέζ. Και μετά ο Αιγύπτιος θα λέει: όχι, θα βάλουμε και εδώ φόρο. Ξέρεις, είναι ρηχά τώρα, δεν μπορείτε να περάσετε. Αχ, τι θα τραβήξουμε με όλη αυτή την κατάσταση. Και όχι τίποτα άλλο, θα δείτε. Ελπίζω και εύχομαι, αλλά ρεαλιστικά δεν πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με πλημμύρες και τέτοια πράγματα, με τόσο που έχετε κάψει. Και με τόση απληστία που σας έχει χτυπήσει σε σχέση με το με την καταστροφή του οικολογικού συστήματος. Λοιπόν, το έχουμε ρημάξει το κλίμα. Αποκάλυψη Τραμπάκου. Με πήραν σηκωτό από το κτίριο υποκατάρρευση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ναι, τώρα βγάζουν διάφορα σενάρια. Εντάξει, θα τα δούμε. Καταλαβες. Τι άλλο έχουμε. Έχεις δει τι έκανε ο Τραμπ. Χρησιμοποίησε την AI και έχει βάλει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν από τους αντιπάλους του, ο οποίος τον κράζει ο Ντε Νίρο συνέχεια. Και είχε με το AI είχε βάλει ότι κράταγε μια αφίσα ότι ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέει και βγαίνει ο Τραμπ και λέει: επιτέλους το κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, Κρεμλίνο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν για την Ουκρανία. Η Ρωσία προφανώς είναι έναν ένδο, ότι ξέρετε, αυτά που θέλει να πάρει θα τα πάρει. Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια για την Ευρώπη. Αυτά λέει το Κρεμλίνο. Ναι, και φαντάζομαι. Οι Γερμανοί βέβαια ανησυχούν και οι Πολωνοί όλα αυτά, με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί εντάξει, το τι λες, μπορεί να λες ό,τι θες, αλλά τελικά να θες να τους πιάσεις τους άλλους στον ύπνο. Αλλά μπορεί και να μην είναι και έτσι, να είναι σενάρια συνωμοσιολογίας. Έτσι, θα δείξει. Λοιπόν, οι εμένοι Σαουδαραβικά, μ' άρεσε και ξαναπες αυτό, Σαουδαραβικά πλήγματα μετά τη μεγάλη επίθεση των Χούτι. Λοιπόν, και νομίζω ότι πολλά είπαμε, πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί το τραγούδι βοηθάει και λίγο να χαλαρώσουμε και εντάξει, μια χαρά σας βρίσκω. Πάμε.
1: Ας δοκιμάσει να μου κάνει κάτι τέτοιο ο άντρας μου και τον χωρίζω αμέσως.
2: Το έχετε πει?
1: Όχι. Μην του το πείτε, γιατί θα το κάνει.

0: Εκτός τόπου και χρόνου,
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζατε τη στενότητα του ρε...
2: Κύριε Φαγκρή.
1: Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
3: Μειώσεις.
1: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
3: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
4: Του πες.
3: Πώς.
4: Τι έγινε?
3: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
4: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση.
3: Όχι.
4: Αλλά,
3: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Φτιάχνει Δημητράκη, για να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. Λοιπόν, ακόμη 9 Σεπτεμβρίου 1901 η εφημερίδα Ακρόπολης αρχίζει να δημοσιεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε μετάφραση. Η αντίδραση των καθηγητών και φοιτητών της θεολογικής σχολής είναι άμεση, χαμός. Εδώ βλέπω φωτογραφία που έχει γίνει, ξύλο έχει πέσει. Λοιπόν, ναι, με την ονομασία, με αυτήν την ονομασία έμεινε στην ιστορία τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα 8 Νοεμβρίου του 1901. Εντάξει, τότε σκοταδισμός, έτσι. Λοιπόν, με αφορμή τη μεταγλώτηση του Ευαγγελίου στη Δημοτική. Λοιπόν, είναι τα Ευαγγελικά ή Ευαγγελιακά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι έπρεπε να μείνει στη καθαρέουσα, να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα, έτσι. Ευαχτήρισε τιούτον και διάφορα πράγματα. Και ακόμα το να μην ξέρουν τι σημαίνει το μακάρι, το χ, το πνεύμα, και λέει μας θέλουν βλάκες. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ αν διαβάσετε τη μετάφραση του Τρεμπέλα που κάναμε στο σχολείο, λέει ευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν συνέστηση της πνευματικής τους ανάγκης. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Άντε τώρα, εσύ μείνε εκεί στη Δημοτικά, όπως και ο Πάπας δεν ήθελε να δημιουργηθεί βουλγάτα, η μετάφραση, δηλαδή η πρώτη μετάφραση στα λατινικά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, διότι λέει πολλοί εξ αυτών είχαν πει ότι αν ο λαός λέει, καταλάβει τι λέει το Ευαγγέλιο, θα μας πάρει με τις πέτρες. Κατάλαβες τι γίνεται. Διότι πρέπει να ζουν βίων λιτών και όχι, πώς το λένε, λαμπρών και πρωτοθεσίτες. Αυτά λέει, έτσι, έτσι δεν είναι. Διότι λέει, όταν πηγαίνεις κάπου, έτσι δεν λέει, μιας και τα αρχίσαμε τώρα με τα θρησκευτικά που είμαι και καλός. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις λέει κάπου, μην κάθεσαι στο πρώτο κάθισμα, γιατί θα έρθει λέει ο ιδιοκτήτης και σου λέει πήγαινε η πιοχή, γιατί θα έρθει κάποιος πιο σπουδαίος. Και τι κάνεις, λες τελικά. Παίρνεις την εικόνα του σπουδαίου και θες πάντα να κάθεσαι εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα έρθει η στιγμή όμως που θα σε βάλει πίσω. Έτσι δεν λέει. Λοιπόν. Φεύγω από αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε όλο αυτό το story, το ντύσαμε κιόλας, αλλά σαν σήμερα, Γιάννης Γκλέζος, λοιπόν, ξέρεις από πού είναι η καταγωγή του, γεννήθηκε το 1922, ξέρεις από πού είναι ο Γκλέζος, ο Γιάννης Γκλέζος, από πού ήτανε, δεν ξέρει, από την Άξο. Παρακαλώ, ναι, ναι, από την Άξο. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ. Έχουμε ένα άλλο αγαπημένο καλλιτέχνη, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός, τραγουδοποιός. Έπαιζε σε συγκρότημα που ο κιθαρίστας ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος. Μεγάλη μορφή, αγαπητός, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Λοιπόν, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πολύ δημιουργικός θα λέγαμε στα τραγούδια, έφυγε από τη ζωή, σου θυμίζω, το 2019, Δημήτρη. Λοιπόν, ακόμα όμως είναι εδώ ζωντανός και κοντά μας, με τα τραγούδια του και όχι μόνον. Φεύγω και από το Λαβρέντη και σε πάω κάπου που έχω βγάλει μια φωτογραφία που με κοιτάει με θαυμασμό. Αυτός που θα σου πω. Λοιπόν, και θα σου πω μετά πού ήταν αυτή η φωτογραφία, ο οποίος, εντάξει, λέω, τι έχει γίνει 9 Σεπτεμβρίου του 1960, έτσι, το μεγάλο όμως είναι αυτός, ο οποίος κατάγεται από αριστοκρατική οικογένεια, το έχει, στο Λονδίνο γεννήθηκε, ένα φλεγματικό το έχει, λοιπόν... πολλά μέλη της οικογένειάς του υπηρέτησαν στην Μεγάλη Βρετανία υπό πολιτικές και στρατιωτικές θέσεις, όπως και ο πατέρας του. Who is? Είναι ο γλυκύτατος Hugh Grant, έτσι. Ναι, αυτή η φωτογραφία που την έχω βγάλει είναι στο Madame Tissot, στο μουσείο της Madame Tissot, και τον έχω κάτσει με έναν τρόπο εκεί να με κοιτάει. Λοιπόν, Κέρινος ήταν εκεί, δεν ήταν ο κανονικός. Φεύγω λοιπόν και από εδώ και να σε πάω σε κάποιον που ίσως δεν το ξέρεις, αλλά αν γκουγκλάρεις, Νίκος Τσαχυρίδης. Είναι πρωταγωνιστής, δεν υπήρξε ποτέ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933, αλλά έχει παίξει τον καλό, τον κακό, έχει παίξει σε κωμωδίες, έχει παίξει σε δεκάδες ταινίες, σε δεκάδες, αν δούμε. Έχουμε διάφορες, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. ευληματική φυσιογνωμία, η οποία σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή στο Πεκίνο σε ηλικία 82 ετών. Και άμα μου πεις, πες μου σε αυτή τη τέτοια ποιος είναι, δεν θα πεις κανέναν άλλον εκτός από τον Μάο Τσενγκτούγκ. Λοιπόν, που αλλού να πάω γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς. Τι να σας κάνω, δεν σας προλαβαίνω. Πρέπει να πάω να τραγουδήσω κιόλας. Έλα, πάω, τραγουδάω και έρχομαι. Πάμε.
1: Ναι, μπερδεμένα πράγματα, μπερδεμένα. Και όσο πάει, μπερδεύονται και περισσότερο.

δεν αυγώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν αυγώ. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορά στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί.

να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

0: στο δρόμο πέταμε ένα βουέ.
1: Κύριε Ντίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
2: Ένα διάλειμμα.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
5: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Εδώ της γειτονιάς έχεις εσύ.
7: Όχι και εδώ βέβαια. Εδώ, αλλά όχι και εδώ.

Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.

0: Τι έπαθες, ρε?
1: Έπεσα. Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
0: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
1: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.

0: Έλα Δημήτρη, έλα Δημήτρη. Διώξε. Να έχουμε εκεί πέρα. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καταρχήν, να κάνω ένα συμπληρωματικό πριν πάω στα αθλητικά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, μιλάμε για μια μεγάλη μορφή της της Motown. Και όχι μόνο, δεν ήταν μόνο Motown, είχε και σε άλλες εταιρείες. Λοιπόν, μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941, δεν είναι εν ζωή, γιατί έχει φύγει από τη ζωή αρκετά από το 67. Λοιπόν, σε μόλις 26 ετών ήταν. Λοιπόν, και ήταν ήδη πατέρας δύο παιδιών. Μιλάμε για τον Otis Redding. Μιλάμε τώρα για αμερικά τραγούδια, τη soul, πάρα πολύ γνωστά, σύντομη καριέρα. Εντάξει, ήταν άτυχος εντελώς με τον τρόπο που σκοτώθηκε. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα την συζητήσουμε άλλη στιγμή. Φεύγω όμως τώρα και πηγαίνω στα αθλητικά. Η ΑΕΚ χθες τα κατάφερε, 1-0 κέρδισε. Ολυμπιακός στο κύπελο το Βόλο 3-2 από 3-0. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, χαλαρώσανε οι αλλαγές. Όλοι αυτοί πρέπει να παίρνουν όλες τις ευκαιρίες τους. Και αν δεν τις πάρεις εκεί και δεν δείξεις τι κάνεις, μετά γεια σου και χαίρετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι βλέπουμε σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα, που έχει αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, για να πάμε στο προγραμματάκι να δούμε. Λοιπόν, τώρα ένα λεπτό άμα μας άφησε, ναι. Ξεκινάμε, έχει ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στην ΕΡΤ 2 στις 4 η ώρα. Δεν είναι καθόλου κακό, εξαιρετικό. Λοιπόν, μετά στις 8 παρατέταρτο έχουμε, λοιπόν, Στουγκάρδι Βίκινγκ, μάλιστα. Μάλλον αυτό θα δούμε, όχι το άλλο που έρχεται, δηλαδή που έχει την ίδια ώρα. Πλάκα κάνω, γιατί ο άλλος αγώνας είναι Μπαρτσελόνα Φέγενορτ. Αυτό θα δούμε εκείνη την ώρα. Επίσης έχουμε τι άλλο. Μάλιστα, περνάω μερικά. Έχουμε Παρίς Σεντζερμέν, Σλάβαν Μπρατισλάβας. Η Παρί έρχεται από ήττα. Έρχεται από ήττα και ήταν και λίγο σφαλιάρα ήττα που έφαγε. Την 10 η ώρα επίσης παίζει Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι. Το Νάπολι Άρσεναλ είναι αυτό που θα στοχεύσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο ένα κανάλι. Αλλά αυτό που θα δούμε, και θα το δούμε και από το Μέγκα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, δύο λέει ο άλλος. Ναι, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε από την Ατλέτικ. Και ήταν, ναι, δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει, θα το δούμε. Η Λίβερπουλ ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι καλύτερη, θα βρει και αυτή τα πατήματά της, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Μια χαρά τα πάμε. Πάμε να τραγουδήσουμε, άντε, γιατί σιγά σιγά θα φεύγουμε.
1: Δεν μου λες, ρε Κουρέζα.
2: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Λέω, Αναγίου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώρομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.
3: Tell you a little story about me and my baby.

0: walking my baby back home. I mean, that's how it is, walking my baby back home.
1: Εγώ λοιπόν ομολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με 3.960 σταυρούς προτιμήσεως, είσαι ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγων.
2: Τι παράγον δεν θα σε και που δεν βγήκες.
1: Δεν βγήκα, αλλά έχω 3.960 προσωπικούς ψήφους.
2: Τι πάει να πει αυτό.
1: Πάει να πει ότι 3.960 ψηφοφόρους τους έχω εδώ. Τους κρατάω στη χούφτα μου.
2: Τι.
1: Τους κρατάω στη χούφτα μου.
2: Τους κρατάς στη χούφτα σου.
1: Ναι.
2: Βουλευτής βγήκες.
1: Όχι.
2: Αμόλα τους. Καλά σου λέω. Τι τους έχεις και τους κρατάς 3.960 ψηφοφόρους στην κούφτα σου, άσου να πάνε στα σπίτια τους.
1: Τι σημασία έχει που δεν βγήκα βουλευτής. Ένα κόμμα όταν έρχεται στην κυβέρνηση για να επανδρώσει τον κρατικό μηχανισμό, χρειάζεται όλα τα αξιόμαχα στελέχη του. Μα αν θέλω νομαρχία, την έχω εδώ.
2: Στη χούφτα και την νομαρχία.
1: Στη χούφτα.
2: Εκείνο που θαυμάζω λοιπόν σε σένα, Θανασάκη, είναι η χούφτα σου.

0: Έλα Δημήτρη, έλα, έλα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής. Ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Είναι μια μέρα που γίνονται και κάποιες ρυθμίσεις, να το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουμε αλλαγές update εδώ στα στούντιο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, έρχεται για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων η Άννα Ζαντίδου και στη συνέχεια για τις δύο επόμενες ώρες η Κωνσταντίνα Πετούση. Να φροντίζετε, φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Τα λέμε αύριο λοιπόν στις 8. Λοιπόν, μπάγια μπάγια, μπάγια μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι το Brent. Εάν χρειαστεί θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, δήλωσε ο Παπασταύρου στο Earth News. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο, ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η επιδίωξη σταθερότητας δεν σημαίνει υποχωρητικότητα και ανοχή σε τετελεσμένα, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την τριμερή με Κύπρο και Αίγυπτο. Η αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτη στην τηλεόραση του Sky. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρια έως 30 βαθμούς.

0: Η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 .4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: ChatGPT. Φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είσαστε καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είσαστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, 10 και 11 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας πούμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, έτσι, για να ξεκινήσουμε λίγο τις καλημέρες, τα μηνυματάκια, τις αφιερώσεις, τις σκέψεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6951-904-904 είναι το Viber. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-4224-441-6. Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας με ένα email στην διεύθυνση studio@kanali1.gr. Έχουμε, ξέρετε, κάνει τώρα εδώ μια αλλαγή, γιατί έχουμε καινούρια είναι η κονσόλα μας τελικά, Δημήτρη, καινούρια είναι. Okay, και έχουμε κάνει λίγο μια αλλαγή στο στούντιο, οπότε προσπαθώ και εγώ λίγο να συντονιστώ εδώ με τον ήχο, γιατί έχω ένα μικρό πρόβλημα, αλλά εντάξει, όλα θα βρεθούν στην πορεία.

λίγο έτσι το αποτύπωμα της σημερινής ημέρας, διότι εντάξει είναι πολλά τα μέτωπα, έτσι, διπλωματία, άμυνα, οικονομία, κοινωνία, καθημερινότητα. Στο διεθνή χώρο έχουμε συνεχώς εντάσεις που επηρεάζουν άμεσα και έμεσα τη χώρα. Χθες είχαμε αυτή την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, τη συνάντηση με τα πολλαπλά μηνύματα προς την Τουρκία. Στο αμυντικό πεδίο είχαμε και την συμφωνία, έτσι, για τις φρεγάτες από την Ιταλία που θα ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό. Στο μέτωπο της οικονομίας, από όσο διαβάζω τα στοιχεία, υπάρχει έτσι μια ανθεκτικότητα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026 με βασικό μοχλό τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Έχουμε βεβαίως όλα τα κυβερνητικά μέτρα για μείωση του κόστους ενέργειας συγκεκριμένα εχθές. Είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων από το αρμόδιο Υπουργείο. Θα δούμε κάποια πράγματα, θα πούμε έτσι κάποια πράγματα αναλυτικά γι' αυτό. Στο κομμάτι της παιδείας είχαμε έτσι τα αποτελέσματα της PISA που δείχνουν ότι είναι χαμηλό το επίπεδο των μαθητών. Σε γενικό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, θέλω να ξέρετε, γιατί το έψαξα λίγο, έτσι, αφορά, είναι παγκόσμιο το θέμα, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να δούμε καλύτερα κάποια θέματα στα εκπαιδευτικά συστήματα, η κάθε χώρα τα δικά της. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ βεβαίως έχουμε υποθέσεις που είναι ιδιαίτερες. Έχουμε την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη με την προφυλάκηση των τριών. Είδαμε την υπόθεση αυτή με την γυναικοκτονία της Γρίβα, με τους τέσσερις αστυνομικούς που τελικά οδηγούνται σε δίκη. Και πολλά άλλα θέματα θα τα πούμε αργότερα και με τον συνάδελφο τον Σπυρωτό Μιχαλόπουλο. Στο διεθνές πεδίο όλα εντείνονται, όλα οξύνονται. Έχουμε πολύ μεγάλη έτσι, ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν, με τον Καναδά. Έχουμε στην Ευρώπη την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία με το AfD που προκαλεί μια ανησυχία. Εντάξει, έχουμε πολλά θεματάκια, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις. Είναι ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, οπότε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται από τη χώρα μας που μπορεί έτσι να μας δώσει μια σταθερότητα είναι και το ζητούμενο.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Τι ωραία ξεκινάμε όταν έχουμε μηνύματα από εσάς. Η χαρά εδώ μας έστειλε. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Σήμερα ο μήνας έχει 9. Είναι αυτό που λέμε. Και ο μήνας έχει 9. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία. Λέει τραγουδάμε χαλαρά. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Μια βραδιάζει, μια χαράζει. Και η ζωή είναι σφαίρα που γυρίζει νύχτα μέρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για τις αισιόδοξες και χαρούμενες σκέψεις. Χαρά. Περιμένουμε γενικότερα τις αφιερώσεις σας, τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε, θέματα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, σκέψεις, ό,τι εσείς νιώθετε ότι μπορείτε να μοιραστείτε. Και να πούμε ότι είχαμε εδώ πέρα στο Πειραιά, είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με υφάσματα, παλαιοπολείο, τώρα έχω διαβάσει και τις δύο πληροφορίες. Πάντως η πυρκαγιά, το κατάστημα μάλλον, είναι στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Έχει γίνει κατάσβεση της φωτιάς, έτσι, τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διότι αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο από την αρχή για να αποτρέψουν την επέκτασή της. Έχει γίνει λοιπόν κατάσβεση της φωτιάς. Προληπτικά παραμένει στο σημείο ένα όχημα με τρεις πυροσβέστες, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική. Το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός και σχετικά με το δελτίο τύπου που διαβάσαμε προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν είχαμε έτσι, δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Πάντως διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια ανακριτική αρχή για το περιστατικό. Δούμε λίγο και τον καιρό για σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, αναμένονται γενικά καλές συνθήκες στη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Ειδικότερα στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέχρι και το Σάββατο ο καιρός θα διατηρήσει έτσι σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές. Όμως από την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού που θα ξεκινήσει από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Ενώ από τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αύξηση των βροχοπτώσεων. Τώρα εντάξει, αν μπαίνουμε στο φθινόπωρο θα το δούμε αυτό, διότι ξέρουμε πολύ καλά εδώ στη χώρα μας ότι κρατάει ο καιρός ο καλός, ο ζεστός, και θετικό είναι να κρατήσει, διότι αυτή τη στιγμή όλα είναι και πανάκριβα, έτσι, τα καύσιμα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο, όλα εν πάση περιπτώσει έχουν λίγο ξεφύγει, οπότε όσο έχουμε καλοκαιρία προς το συμφέρον μας είναι. Στο μέτωπο των πυρκαγιών σήμερα, εντάξει, έχει ξημερώσει μια καλή μέρα, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι πολύ μεγάλο που να προβληματίζει τις αρμόδιες αρχές. Πάντως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική και Εύβοια. Και να πάμε λίγο να δούμε έτσι στο
πολιτικό ρεπορτάζ τα σημερινά, διότι από την Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, θα ταξιδέψει στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Η διάσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και υπό την συμπροεδρία Γαλλίας-Γερμανίας συγκεντρώνει περίπου 2.000 εκπροσώπους από 120 χώρες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, επιστήμονες, ανθρώπους στο τεχνολογικό πεδίο. Αντικείμενο τώρα της διάσκεψης είναι η συζήτηση για το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση τη νέα διαστημική γεωπολιτική, την καινοτομία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα οργανώνεται γύρω από 3 βασικά θέματα: αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία ως πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας, και διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών. Τώρα, μετά την συμμετοχή στη διάσκεψη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ατζέντα των διμερών επαφών, η οποία ούτως ή άλλως εντάσσεται, έτσι, όλη αυτή η συνάντηση στο πλαίσιο της στενής ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας που υπάρχει. Και βεβαίως αναμένεται να συζητηθούν και διμερεί και ευρωπαϊκά ζητήματα. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο κύριος Μακρόν στο Μέγαρο των Λυσίων, προς τη μήνυ των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι λίγο, ακούγεται λίγο έως πολύ μακρινό τώρα, με το διάστημα, με το ένα, με το άλλο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, έχω κάνει έτσι, έχω μαζέψει κάποια πραγματάκια να σας πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για διάστημα είναι σαν να μιλάμε για κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όμως, από την άλλη, το διάστημα έχει γίνει πλέον ένα πεδίο στρατηγικής οικονομίας, ασφάλειας αλλά και επιστημονικής πρόοδου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι. Θα διαλέξει ο Δημήτρης Ομορφέσης ένα τραγούδι να μας συνοδεύσει, και επιστρέφουμε να σας πω έτσι κάποια πράγματα περισσότερα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 10,4. Πειραιάς.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτσι μετά από τη μουσική ανάσα, το σύντομο διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Βασιλική. Καλημέρα, λέει, στην παρεούλα μου, με υγεία και μνήμη του. Ναι, διότι... το σύντομο διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Βασιλική. Καλημέρα, λέει, στην παρεούλα μου, με υγεία και μνήμη του. Ναι, διότι... Λαβρέτης Μαχαίρης, φροντίσει εδώ ο Δημήτρης να βάλει ένα ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, έχουν μια λόγη και όλο αυτό είναι αλληλέγγυο. Αυτό θεωρείται κρίσιμο για την τεχνολογική υπεροχή και την οικονομική ισχύ του. Βεβαίως, η διαχείριση της μετατροπής του σε ζώνη χωρίς κανόνες αποτελούν πλέον κεντρικές προτεραιότητες. Και για την Ευρώπη ειδικότερα, η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας είναι ζήτημα κυριαρχίας. Επιπλέον, άλλος ένας λόγος που ασχολούνται με το γη συχνά σε τεχνολογικές εφαρμογές που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Ειδικότερα, η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας είναι ζήτημα κυριαρχίας. Επιπλέον, άλλος ένας λόγος που ασχολούνται με το γη συχνά σε τεχνολογικές εφαρμογές που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Επίσης, είναι ζήτημα κοινωνικής κινητοποίησης και καταλήξω που ασχολούνται οι κυβερνήσεις με το διάστημα. Είναι λογικό να μας γεννιούνται διάφορες απορίες, όπως το γιατί να ξοδεύουμε τώρα τόσα λεφτά για όλα αυτά τα πράγματα στο διάστημα, όταν εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, έτσι, όταν περιοχές, αεροπορικές πτήσεις, όλα αυτά τέλος πάντων στο πεδίο του κλίματος και των καταστροφών. Μπορούμε και έχουμε παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, όλων αυτών των φαινομένων στη φύση, που... και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Κάτι ακόμα που έχουμε κερδίσει είναι οι διάφορες τεχνολογίες που μπορεί να ξεκίνησαν ως λύσεις για το διάστημα, όμως τελικά έμειναν στη γη, όπως είναι οι ιατρικές συσκευές, κάμερες, φίλτρα νερού και πάρα πολλά άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται, παραδείγματος χάρη,

σε αυτοκίνητα, κινητά κτλ. Και επίσης ακόμη ένας λόγος έτσι που έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την ενασχόληση είναι το πεδίο της οικονομίας. Η παγκόσμια διαστημική οικονομία είναι ήδη γύρω στα 600-700 δισεκατομμύρια δολάρια και προβλέπεται να ξεπεράσει το 1-3 μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και δεν μιλάμε μόνο για πυράβλους αλλά για υπηρεσίες που στηρίζουν άλλους κλάδους όπως είναι τα logistics, η γεωργία, η ασφάλεια και διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, για να το, έτσι, να το κλείσουμε κατά κάποιον τρόπο, το διάστημα έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού. Όποιος ελέγχει δορυφόρους, δεδομένα και έχει πρόσβαση σε τροχές, έχει πλεονεκτήματα σε θέματα, σε ζητήματα άμυνας, οικονομίας και πληροφόρησης. Και θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπαταλούν οι κυβερνήσεις για όλη αυτή την εξερεύνηση του διαστήματος. Όμως τα νούμερα λένε ότι σε σχέση με άλλους προϋπολογισμούς το διαστημικό κομμάτι παραμένει σχετικά μικρό. Δηλαδή σε αντίθεση με πολλές άλλες δαπάνες το διαστημικό κομμάτι παραμένει σε ένα χαμηλό επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν χρειάζεται κάθε χώρα να κάνει τους δικούς της πυράβλους ή να στέλνει αστροναύτες. Το ζήτημα είναι να μην χάσουμε γενικότερα τα ωφέλη και την αυτονομία σε έναν τομέα που ήδη επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης. Νομίζω έχει μια αξία το ότι είπαμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε για ποιο λόγο ασχολούνται οι κυβερνήσεις και για ποιο λόγο εξοδεύουμε τόσα χρήματα. Λοιπόν, και πρωτού συνεχίσουμε, επειδή νιώθω ότι μπορεί να σας είπα πολλά, πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση της Βασιλικής.

0: Πολύ ωραία. Αφιερωμένο στη Βασιλική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Λοιπόν, και μετά από αυτά είδατε που λέγαμε για το διάστημα, έχουμε μία παρέτηση ενός ερευνητή, του Jacob Coxon, από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, λόγω των φόβων του ότι μαζί με τους ανταγωνιστές της συμμετέχει σε μία κούρσα ανάπτυξης συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν. Ο Coxon, που είχε ειδικευθεί στην εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, ανακοίνωσε την απόφασή του με αναρτήσεις στο X, εξηγώντας ότι αποχωρεί από την Anthropic επειδή δεν θέλει να συμμετέχει στη γενικευμένη προσπάθεια του κλάδου για τη δημιουργία συστημάτων AI που θα μπορούν να βελτιώνουν μόνα τους τον εαυτό τους. Όπως γράφει, φοβάται ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Μάλιστα, έτσι θα σε υποδεχτώ, Σπύρο Μιχαλόπουλε, διότι είμαι σίγουρη ότι με άκουσες και για το διάστημα, έτσι, όλη την ανάλυση που κάναμε, γιατί ξοδεύουν οι κυβερνήσεις τόσα λεφτά, αλλά και για το τι γίνεται στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, διότι τελευταία βλέπουμε διάφορα με τα ρομπότ. Άλλα ρομπότ πραγματοποιούν διαμαρτυρίες, άλλα ρομπότ θέλουν, ψάχνουν, κάνουν hacking γιατί θέλουν να δουν τι ακριβώς τους κάνουν, που μας τα έχει πει αυτά, έτσι, Κατερίνα Πρίφτη σε διάφορες ειδήσεις του εξωτερικού. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Ναι, όντως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει ένας τρόμος επίσης σε όλο αυτό, μέσα στη χρησιμότητα που μπορεί επίσης να υπάρχει. Υπάρχει και ένας τρόμος όμως, και είναι πολύ σωστά αυτά που επισημαίνεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μ' ακούς τώρα, Σπύρο?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, σήμερα είμαστε και στο. Βγάζουμε εδώ την εκπομπή από το καινούργιο. Όχι από το καινούργιο, από το.
1: Η καινούργια κονσόλα.
0: Ναι, γιατί έχουμε την κονσόλα και λίγο είμαστε, ξέρεις, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτά είναι θέματα τα οποία όλα είναι υπό διερεύνηση και εξελίσσονται συνεχώς. Και καλό είναι να τα επικοινωνούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και πρέπει να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας, έτσι. Μην αρχίσουμε τώρα και ζούμε αυτά τα οποία έχουμε δει στο Hollywood. Εγώ το ρομπότ.
1: Ακριβώς, σαν ταινία. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας, γιατί έχουμε στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Με τι θα ξεκινήσουμε, για πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε, θα λέγαμε, το δικαστικό, Κωνσταντίνα, και με τη δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Σύφη Βαλιράκη. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα ενώπιον του ΜΟΔ, του Μεικτού Ερωκωτού Δικαστηρίου, η αγόρευση του εισαγγελέα της Εύρας, δηλαδή το διακάφτα της εκτενούς πρότασής του για την ενοχή ή την αθώωση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων που δικάζονται για το φόνο ή όχι του Σύφη Βαλιράκη.
0: Ναι, συγγνώμη, να πούμε, Σπύρο, ότι χθες, επειδή είχε ξεκινήσει χθες αυτή η αγόρευση, τελικά διεκόπη προφανώς από την
1: διεκόπη. Διεκόπη γιατί αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία ο εισαγγελικός λειτουργός και δεν ολοκληρώθηκε η αγόρευσή του. Αναμένεται να γίνει αυτό σήμερα, να τοποθετηθεί νομικά επί των πραγματικών περιστατικών, αξιολογώντας όλα όσα συνέβησαν τότε Κυριακή 24 Ιανουαρίου του 2021, έχουν περάσει 5 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Να πούμε ότι έδωσε έμφαση ο εισαγγελέας στα στοιχεία και στην κατάθεση του απτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είχε περιγράψει στην ακροματική διαδικασία μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο ψαράδες και το Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος βρισκόταν σε φουσκωτό. Είχε πει επίσης ότι οι δύο επαγγελματίες ψαράδες και οι αδέρφια παρεμπόδισαν την πορεία του θύματος και τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στη θάλασσα και από εκεί πέρα το θάνατό του. Και μάλιστα τους αποδίδεται ότι, παρότι αντιλήφθηκαν πως ο Σύφης Βαλιράκης βρέθηκε στη θάλασσα και χτύπησε στην προπέλα, απομακρύνθηκαν από το σημείο, τον εγκατέλειψαν δηλαδή. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ότι δεν βρίσκονταν στη θάλασσα, λένε, εκείνη την ημέρα. Βεβαίως η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, Κωνσταντίνα, ότι ο θάνατος δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν κάποια διαθεσία, αλλά προήρθε από εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σήμερα και στην εισαγγελική αγόρευση.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Τώρα, ως προς το αστυνομικό ρεπορτάζ, επειδή αναφέρθηκες πριν και στο Hollywood αυτά που ζούμε, αυτό που συνέβη χθες μοιάζει με ταινία, με τον εντοπισμό των ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη. Μια έχεις σειρά... δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο και αυτό μοιάζει. Είναι σκηνή από ταινία.
1: Ναι, υπήρχε μια τηλεοπτική σειρά που λεγόταν Bones, τα κόκαλα, αν θυμάσαι, που έδειχνε κάτι ανθρωπολόγους να ασχολούνται με αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το μακάβριο έβριμα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής δραστηριότητας μάλιστα, από ένα άστοχο σουτ. Τι κάνει ένα άστοχο σουτ? Βγήκε εκτός, βγήκε εκτός του γηπέδου που έπαιζαν τα παιδιά η μπάλα. Ο διευθυντής και προπονητής της Ακαδημίας εκεί πήγε στο σημείο να τον αναζητήσει και εντόπισε μια σχισμένη μπλε σακούλα από την οποία προεξήχαν ανθρώπινα αυτά, μεταξύ αυτών και ένα κρανίο. Στα αρχή μάλιστα νόμιζε ότι ήταν οστά που ανήκαν σε κάποιο ζώο, αλλά τελικά όταν είδε το κρανίο κατάλαβε ότι είναι άνθρωπος. Βεβαίως ειδοποίησε κατευθείαν.
0: Στην αρχή λες, εντάξει, μάλλον είναι από κάποιο ζώο και πού να πει το μυαλό σου τώρα ότι
1: τρομερό. Έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όπως καταλαβαίνεις, απέκλεισαν την περιοχή. Τα οστά μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια, ανέλαβαν ειδικοί ανθρωπολόγοι και για να προχωρήσει εφόσον γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ άνοιξαν, Κωνσταντίνα, και όλοι οι φάκελοι με τις δηλωθήσεις εξαφανίσεις ατόμων.
0: Σωστά, αυτό. Βέβαια, να δουν ακριβώς,
1: ακριβώς
0: αν είναι από κάποιον άνθρωπο και... που αναζητούνταν, ας πούμε, ήταν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και να πούμε κλείνοντας τα ρεπορτάζ, ότι βγήκε και η δεύτερη απόφαση χθες για τους τρεις κατηγορούμενους στη συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου του βρέφου στην Κυψέλη. Είχαν προφυλακιστεί για την υπόθεση των ναρκωτικών. Χθες, μετά την απολογία τους, προφυλακίστηκαν και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ο 43χρονος ή 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός τους, είναι αντιμέτωποι με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία. Υπενθυμίζουμε ότι το μωρό είχε πεθάνει, το μωρό είχε δολοφονηθεί, όπως φάνηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, και το κρατούσαν κατεψυγμένο στον πάγο. Αμφισβήτησαν την ιατροδικαστική έκθεση χθες για μία ακόμα φορά. Παρ' όλα αυτά, το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές πισόπλατα, πράγμα που δείχνει ότι δολοφονήθηκε το παιδάκι. Τώρα, ο 26χρονος Αυγανός, που επίσης είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, προφυλακίστηκε επίσης χθες για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει, και αφού συμπλήρωσε, με ανήλικο πρόσωπο, να το πούμε έτσι, και όπως είπε ο ίδιος, τη 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος βεβαίως από τον Αυγανό. Όπως είπε ο ίδιος για να δικαιολογηθεί, μου συστήθηκε, είπε, ως 19 ετών, είχα σχέση, πήγαινα σπίτι της, δεν έμενα εκεί, οι γονείς της γνώριζαν τις σχέσεις μας, κανείς δεν με απέτρεψε, κανείς δεν μου είπε ότι ήταν 15 χρονών, έτσι είπε ο Αυγανός.
0: Καλά, νομίζω από το...
1: Αυτά είναι λοιπόν τα νέα, δυσάρεστα όλα. Δυστυχώς αυτή είναι η καθημερινότητα και η επικαιρότητα.
0: Ναι, δυστυχώς Σπύρο. Και τι να πούμε για αυτή την υπόθεση, μας έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση με το βρέφος.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω, εάν ρίξουμε μια ματιά έτσι στο παρελθόν του 43χρονου, αν δεν κάνω λάθος, Έλληνα, μπορούμε να καταλάβουμε 5 πράγματα, διότι σε αυτή την κοινωνία ζούμε, μπορεί να πάει το μυαλό μας έτσι και λίγο πιο μακριά, αλλά εντάξει, όλα αυτά μένουν βέβαια να αποδειχθούν, έτσι δεν είναι δική μας δουλειά, σίγουρα. Ωραία.
1: Έχει και παρελθόν, έχει και για μαστροπία, ας πούμε, κατηγορείται, και για ναρκωτικά. Και να σου πω και κάτι, ο ίδιος, αν τον παρατηρήσεις στο προφίλ που διατηρούσε στα social media, ήθελε να παρουσιάζει ένα προφίλ για τον εαυτό του παραβατικού, κακοποιού, παράνομου κλπ. Να λοιπόν που φαίνεται και στην πράξη ότι έτσι ήταν. Αυτά που παρουσίαζε δηλαδή ότι ήταν αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, Σπύρο, θα κλείσουμε ευχάριστα, θα κλείσουμε με την αφιέρωσή σου. Για πες, τι θα ακούσουμε.
1: In Your Eyes, The Weeknd.
0: Ωραία.
1: Δημήτρη Μορφέση στα Dex, είμαι σίγουρος ότι το έχει ήδη το κομμάτι, το έχει ετοιμάσει. Ένα, θα έλεγα, δροσερό κομμάτι, έτσι να αλλάξουμε και λίγο διάθεση και κλίμα.
0: Τέλεια, Σπύρο. Με αυτό θα σε χαιρετήσουμε, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια χαρά.
0: Bye.

Ένα πολύ ωραίο μουσικό θέμα που επέλεξε ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Το ακούσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε 2-3 πράγματα στο πολιτικό ρεπορτάζ, λίγο για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, διότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς death, έτσι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μην το ξεχνάμε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι, τις περιοδίες, τις επαφές, τις συναντήσεις. Και είχαμε πει και χθες ότι ενδέχεται να ανακοινωθεί, να επισημοποιηθεί η συμπόρευση δύο βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο πρώην βουλευτών του

σταδιακά ανεβαίνουν οι ρυθμοί όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Να πούμε λοιπόν ότι είχε γίνει η προσέγγιση ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, όπου είχε πραγματοποιηθεί η επετειακή εκδήλωση του κόμματος, και ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη επισημοποιήθηκε αυτή η συμπόρευση. Ειδικότερα η ανακοίνωση λέει ότι η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή. Η κυρία Τελιγιορίδου έχει διατελέσει βουλευτής Καστοριάς και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια προσχώρησε στους Δημοκράτες. Ο Λευτέρης Αβραμάκης έχει εκπροσωπήσει τις Αίρες στη Βουλή. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι η κεντρική ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη είναι το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα γίνει συνέντευξη, θα παραχωρηθεί η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πούμε λίγο και για τον Αλέξη Τσίπρα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ. Και στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Είναι μια συνέντευξη, η οποία έχει περισσότερο έτσι πολιτικό χαρακτήρα. Αναμένεται να εξειδικεύσει κάποιες θέσεις που είχε παρουσιάσει στις αρχές του μήνα, πάλι στη Θεσσαλονίκη, και θα απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις έτσι για το πρόγραμμα, για το πολιτικό πρόγραμμα της Ελλάς. Αυτά όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε έτσι τι εξελίξεις θα έχουμε. Αύριο πάλι είναι μια ημέρα με πυκνό πρόγραμμα για πολιτικές δυνάμεις στη ΔΕΘ. Οπότε μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, κλείνουμε. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ.

0: πάλι.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι το Brent. Εάν χρειαστεί θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Παπασταύρου στο Earth News. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η επιδίωξη σταθερότητας δεν σημαίνει υποχωρητικότητα και ανοχή σε τετελεσμένα, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την τριμερή με Κύπρο και Αίγυπτο. Η αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτη στην τηλεόραση του Sky. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους τελούν υπό περιοριστικούς όρους σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ανακοίνωσε ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Αντένα. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη Τσίπρα στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο κίτρινο αρκετές περιοχές. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 11 και 10 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας, στο κανάλι 1 και τους 90,4. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα εδώ, στην πρωινή ενημέρωση, στην πρωινή μας παρέα. Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλαδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 69-51-904-904 το Viber. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Περιμένω και άλλες αφιερώσεις. 210-42-24-44-1-6 οι τηλεφωνικές γραμμές και το email studio@kanali1.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, γιατί γίνονται πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Έχω εδώ ήδη την Κατερίνα Πρίφτη, τη συνάδελφο δίπλα μου, να μας πει έτσι όλες τις εξελίξεις. Τι κάνεις, Κατερίνα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είσαι? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί πάλι είναι ζωφερό το κλίμα στη διεθνή επικαιρότητα, στο εξωτερικό. Με τι θα ξεκινήσουμε?
1: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαμε νέες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή τη φορά με πλήγματα τα οποία είχαμε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων σε ιρανικά δεξαμενόπλια, με τα οποία φαίνεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον 5 από αυτά. Το ένα φαίνεται μάλιστα να έχει βυθιστεί. Και βέβαια είχαν προηγηθεί και προσπάθειες του Ιράν να πλήξουν αμερικανικά πλοία στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε από την πλευρά τους, από την άλλη πλευρά τους φρουρούς επανάστασης, οι οποίοι απάντησαν ουσιαστικά με επιθέσεις σε 2 σκάφη του πολεμικού ναυτικού, σε 8 πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλα και άλλα 10 πλοία στον κόλπο στο στενό του Ορμούς, και με επιθέσεις βέβαια σε αμερικανικούς στόχους, σε βάσεις δηλαδή ουσιαστικά, χωρών της Μέσης Ανατολής. Για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τόσο η Ιορδανία όσο και το Μπαχρέιν, και βέβαια προειδοποιεί η Τεχεράνη ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, όσο συνεχίζεται και ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, και όσο συνεχίζονται και αυτές οι επιθετικές ενέργειες, τις οποίες φυσικά και καταδικάζει, το Ιράν θα ανταποκρίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ίσα δηλαδή στα ίσα, όπως λένε, προκειμένου να διατηρήσει, όπως λέει, την ανεξαρτησία της και την ανεξαρτησία του και την αυτονομία του. Με αυτά και με αυτά βέβαια βλέπουμε ότι η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να ακολουθεί μια ανωδική πορεία. Το Brent είναι σήμερα κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Και έσπασε τα 100 δολάρια, ναι.
1: Είναι 100 δολάρια το βαρέλι, και το λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές εκτιμήσεις από πολύ μεγάλους οικονομικούς οίκους, χρηματοοικονομικούς οίκους, ότι θα μπορούσε, αν παραταθεί αυτή η κρίση, να φτάσει ακόμη και τα 120 δολάρια, και μάλιστα καθώς ετοιμαζόμαστε και για χειμώνα.
0: Με αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όπου τα πράγματα εκεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η δεύτερη είδηση, στην οποία θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε, έρχεται από τον κόσμο της επιστήμης. Είναι μια διπλή, τέλος πάντων, είδηση, και έχει να κάνει λίγο για μια ακόμη φορά με την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά πρώτον, ξυπνήσαμε σήμερα και είχαμε μια είδηση ότι ένα μοντέλο της AI κατάφερε να λύσει ένα από τα μεγάλα μαθηματικά προβλήματα της χιλιετίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, και να το λύσει μέσα σε περίπου 88 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Μια πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, και δεν είναι μόνο το μόνο επίτευγμα. Έτσι. Εδώ είδες μαζί, συζητάγαμε, μας έλεγες το προηγούμενο διάστημα για άλλα ρομπότ τα οποία χακάρανε τα συστήματα για να δουν ακριβώς τι τους κάνουν.
1: Απλά εντάξει, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί λύνει, ας πούμε, ένα από τους μεγάλους γρίπους της ανθρωπότητας.
0: Όλα νομίζω.
1: Όλα,
0: είναι, ξέρεις, εντυπωσιακά.
1: Όλα είναι εντυπωσιακά, και κάθε μέρα έρχεται και κάτι
0: καινούριο.
1: υποτίθεται λοιπόν ότι έλυσε αυτό το μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα της χιλιετίας όπως έχει χαρακτηριστεί. Ωστόσο τώρα εδώ υπάρχουν κάποιες καταγγελίες οι οποίες γίνονται. Είναι μια καταγγελία που έρχεται από δύο μαθηματικούς, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει ότι τις επόμενες ημέρες θα έκανε και εκείνοι κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις και αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δούλευαν δηλαδή και αυτοί πάνω σε αυτό.
0: Στη λύση, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και επίσης υποστηρίζουν ότι κάποια από τα δεδομένα, έτσι, από όλα αυτά τα data τα οποία χρησιμοποιούσαν προκειμένου να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, τα είχαν ανεβάσει σε κάποιες πλατφόρμες. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζεται ότι και η εταιρεία, η OpenAI, αποφάσισε να αναλάβει αυτή την πρόκληση και να λύσει αυτό το μαθηματικό πρόβλημα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μαθηματικοί οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη λύση, οπότε ήθελαν να προλάβουν για λόγους marketing, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι. Και από την άλλη ότι μπορεί κάποια από τα data τα οποία είχαν ανεβάσει σε πλατφόρμες πολύ συγκεκριμένες, στις οποίες δουλεύουν οι συγκεκριμένοι μαθηματικοί, θα μπορούσαν να είχαν κλαπεί και να είχαν αξιοποιηθεί δηλαδή από τον AI ώστε να κάνει αυτό το ρεκόρ και μέσα σε 88 ώρες να λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, μα δεν είναι τίποτα για αυτά τα ρομπότ να χακάρουν τα πάντα και να πάρουν όλες τις πληροφορίες.
1: Αυτή η είδηση όμως, η οποία είναι ακόμη πιο τρομακτική, είναι είδηση ότι ένας ερευνητής, ο Κάξον, ο οποίος εργαζόταν στην OpenAI και συνέχεια έφυγε, πήγε στην Anthropic, θεωρώντας έτσι τέλος πάντων ότι είναι πιο σωστή η προσέγγιση της στον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, αποφάσισε να παραιτηθεί. Και αποφάσισε να παραιτηθεί με πάρα πολύ θόρυβο μάλιστα, λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον να συμμετάσχει σε όλο αυτό. Υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε ουσιαστικά να οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Κατηγόρησε τις εταιρείες οι οποίες τρέχουν αυτά τα μοντέλα AP ότι το γνωρίζουν αυτό, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους, ότι πλησιάζουμε, όπως είπε, στο σημείο 0 ουσιαστικά, και λέει ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει η ανάπτυξη της AI είναι πλέον τέτοια, όπου πραγματικά θα πρέπει να μπουν όροι. Και ήταν μάλιστα και ένας από τους ερευνητές οι οποίοι είχαν υπογράψει έτσι και σχετικές ανοιχτές επιστολές, τις οποίες έχουμε δει, όπου ζητούσαν και από εταιρείες και από κυβερνήσεις να εξετάσουν πολύ συγκεκριμένα αυτό το ζήτημα.
0: Κάναμε μία αναφορά σε αυτή την είδηση, γιατί σήμερα η μέρα, ξέρεις, είναι λίγο περίεργη. Έχουμε το διάστημα, έχουμε τη διάσκεψη για το διάστημα, έχουμε αυτές όλες τις ειδήσεις με τα AI, οπότε, ξέρεις, όλα αυτά λίγο είναι συνυφασμένα, έχουν μια σχετικότητα.
1: Ναι, εντάξει, ανοίγουν έτσι το τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας,
0: έτσι, κτλ.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο θέμα είναι η σύγκρουση που έχουμε μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η Βρετανία πήρε μια απόφαση να επιβάλλει νέες κυρώσεις σε όσους Ισραηλινούς καταπατούν ουσιαστικά και κατάσχουν παράνομα περιοχές στην Δυτική Όχθη, αυτοί οι παράνομοι επικισμοί για τους οποίους συζητάμε εδώ και δεκαετίες. Βέβαια, έχουν αποθρασινθεί πάρα πολύ αυτού του είδους οι ενέργειες στο Ισραήλ, επί Νετανιάχου γενικότερα. Θυμίζω ότι έχει βάλει και στην κυβέρνηση ακροδεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι πρωτοστατούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν η Βρετανία να προχωρήσει σε κυρώσεις, με βασικότερη βέβαια το ότι δεν θα γίνεται στη Βρετανία εισαγωγή αγαθών από τη Δυτική Όχθη. Δεν είναι τόσο μεγάλο στην πραγματικότητα το οικονομικό πλήγμα, ας το πούμε έτσι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό για το Ισραήλ, και ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι σχέσεις των δύο χωρών να φτάνουν στα άκρα. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας να υπερασπίζεται την απόφαση που πήραν και να λέει μάλιστα ότι αν δεν λαμβάνονται αυτά τα μέτρα και δεν ληφθούν ενδεχομένως και άλλα, σε λίγο θα είναι πάρα πολύ αργά για να μπορούμε να μιλάμε για μια λύση δύο χωρών. Αυτό που λέει δηλαδή ουσιαστικά είναι ότι θα έχουν ηροκανήσει το Ισραήλ τόσο πολύ τις παλαιστινιακές περιοχές, όπου δεν θα υπάρχουν εδάφη για να έχουμε ένα παλαιστινιακό κράτος. Προσπαθεί επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μίλιμπαντ, να αντικρούσει και όλες αυτές τις κατηγορίες για μια ακραία αντισημιτική ενέργεια. Είναι, εντάξει, μια φράση που χρησιμοποιεί είναι πάρα πολύ και η Ισραηλινή κυβέρνηση και πάρα πολλοί Εβραίοι, ότι οτιδήποτε μπορεί να στραφεί εναντίον του Ισραηλινού κράτους αποτελεί εκδήλωση αντισημιτικής συμπεριφοράς. Εντάξει, στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να παίρνει ένα μέτρο για κάποιες πράξεις μιας χώρας, δεν σημαίνει ότι είναι ούτε ανθέληνας, για παράδειγμα, δεν είναι και αντισημίτης επίσης. Και έχουμε βέβαια το Ισραήλ, το οποίο θέλει να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είχαμε και συζήτηση στη Βρετανική Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ραβίνους στη Βρετανία, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν βγει και καταδικάζουν και στρέφονται και κατά του Υπουργού Εξωτερικών και της Βρετανίας. Μαύρη μέρα για τους Βρετανούς Εβραίους κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως η Βρετανία είναι αποφασισμένη ότι θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Παρά το γεγονός βέβαια έτσι ότι ο πολύ στενός τους σύμμαχος, ο κύριος Τραμπ, ακολουθεί μια τελείως διαφορετική πολιτική έτσι, στο θέμα του Ισραήλ. Και μια και είπα, αναφερθήκαμε στις ΗΠΑ, να πάμε και σε αυτή την υπόθεση που διχάζει τις ΗΠΑ. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτή, στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας η οποία κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε τα τρία της παιδιά. Το παραδέχτηκε η ίδια, υποστηρίζει όμως ότι έπασχε από επιλόχιο
0: κατάθλιψη.
1: Όχι, δεν έπασχε από επιλόχιο κατάθλιψη, επιλόχιο ψύχωση.
0: Ψύχος.
1: Είναι διαφορετικό,
0: μάλιστα,
1: πολύ
0: διαφορετικό. Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Και ότι ουσιαστικά είχε το ακαταλόγιστο την ώρα που διέπραξε αυτές τις πράξεις. Είχαμε την αδυναμία των ενόρκων, θυμίζω, να καταλήξουν σε μια ετοιμιγορία. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε τον συνήγορό της, ο οποίος λέει ότι θα απευθυνθούν στον Ντόναλντ Τραμπ για να ζητήσουν χάρη για τη Λίντσεϊ Κλάνσι. Εντάξει, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να θα ανοίξει τα σχήρα στο Πόντιος Πιλάτος αυτό το θέμα, γιατί όντως διχάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας πολύ στενός, μειοπικός θα έλεγα πολλές φορές, πυρήνας ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θα ήθελαν να τη δουν να καίγεται στην πυρά, τη Λίντσεϊ Κλάνσι. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα γυναικών και ψηφοφόρων επίσης, οι οποίες θέτουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πολλές φορές γυναίκες οι οποίες μετά την εγκυμοσύνη αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και ψυχιατρικής φύσεως πολλές φορές προβλήματα, δεν λαμβάνουν τη φροντίδα που πρέπει, δεν υπάρχει και η ενημέρωση για να τις φροντίσει το στενό τους περιβάλλον και δεν αξιολογούνται σωστά και αυτό το οποίο νιώθουν και βιώνουν αυτές οι γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη και από το ίδιο το ιατρικό προσωπικό. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία, καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά πάλι τα νέα σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ναι, Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στα δικά μας, 11 και 26 πρώτα λεπτά. Να πάμε λίγο να δούμε, γιατί εντάξει, μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου για την σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029, εννοείται ότι πολλοί ειδικοί του χώρου έτσι έχουν κάνει διάφορες αναλύσεις επί των αναλύσεων, για να δουν ακριβώς τι γίνεται με αυτό το σχέδιο, που όπως λένε σε ένα θεωρητικό έτσι επίπεδο η λογική είναι σωστή, όμως υπάρχουν κάποια σημεία που αξίζουν μια έτσι κριτική ματιά. Να πούμε ότι στον πυρήνα αυτού του σχεδίου βρίσκονται 6 άξονες: η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας, ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των νησιών για μείωση των οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έτσι, κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2027, αντιμετώπιση ρευματοκλοπών και λήξη πρόθεσμων οφειλών μέσω έξυπνων μετρητών, ενίσχυση προγραμμάτων εξοικονόμησης, νέα εξοικονομού, αύξηση επιδόματος θέρμανσης, αντλίες θερμότητας και νέο πλαίσιο για αυτοπαραγωγή και ενεργειακή αυτονομία νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ. Αυτοί είναι οι 6 άξονες του σχεδίου. Ωστόσο, τι λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, για ποια σημεία έτσι, πρέπει λίγο να σταθούμε. Πρώτον, ότι ο ορίζοντας αυτός της τριετίας σημαίνει ότι οι καταναλωτές που σήμερα πληρώνουν υψηλούς λογαριασμούς δεν θα δουν άμεση και ουσιαστική ελάφρυνση. Η μείωση των οίκο κατά 50% από το 27 είναι μεν θετική, αλλά παραμένει μερική και εξαρτάται από την έγκαιρη ολοκλήρωση έργων διασύνδεσης, που έχει αποδειχθεί ότι είναι χρονοβόρα. Δεύτερον, η ποσοτικοποίηση της μείωσης βασίζεται σε υποθέσεις για τη λειτουργία της αγοράς, τις διεθνείς τιμές αερίου και την επιτυχή υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων. Καταλαβαίνουμε, εντάξει, το λέει και η ίδια κυβέρνηση, ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις και όλες αυτές οι διακυμάνσεις στην τιμή του LNG παραμένουν αστάθμητοι παράγοντες. Τρίτο σημείο που έτσι αξίζει να δούμε, λένε οι άνθρωποι που τα έχουν αναλύσει όλα αυτά, ότι η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της αγοράς. Δηλαδή η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε μεγάλη κλίμακα, η ταχεία διοδότηση έργων αποθήκευσης και η πραγματική, όπως λένε, διείσδυση της αυτοπαραγωγής απαιτούν διοικητική συνέπεια που δεν ήταν πάντα δεδομένη. Παράλληλα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική και η μετατόπιση των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια είναι μεν θετικές τάσεις, αλλά χρειάζονται συνεχή εποπτεία ώστε οι μειώσεις στη χονδρική να περνούν πραγματικά στους τελικούς λογαριασμούς. Συμπερασματικά λοιπόν, για να το κλείσουμε και να πάμε σε... τι έχουμε, έχουμε σήμα σταθμού ή διαφήμιση. Ωραία, για να το κλείσουμε λοιπόν, να πούμε ότι τι λένε οι ειδικοί, οι αναλυτές, τι εκτιμούν, ότι συνολικά οι ανακοινώσεις σηματοδοτούν μία μετάβαση από την αμυντική πολιτική των επιδοτήσεων προς μία πιο δομική προσέγγιση. Ο στόχος αυτός του 30% είναι μεν φιλόδοξος, αλλά εάν υλοποιηθεί με την απαραίτητη έτσι, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τότε το όφελος θα φτάσει και έγκαιρα και ισότιμα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα κρυθούν από τους λογαριασμούς. Εδώ βάζουμε μία τελεία, πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα ακούσουμε τραγούδι και ερχόμαστε με έτσι θέματα πολιτισμού.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο Κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
4: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, και προτού περάσουμε έτσι στα πολιτιστικά, να πούμε λίγο, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Σπύρος Μιχαλόπουλος ότι είναι σε εξέλιξη η εισήγηση του εισαγγελέα σε σχέση με το, με το εάν είναι ένοχοι ή όχι οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, ολοκληρώθηκε η πρότασή του και ζητά να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Επειδή ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι την Παρασκευή είναι ο αγιασμός, να πούμε εδώ ότι μπείτε στο κανάλι 1.gr, όχι μόνο συνδέεστε διαδικτυακά μαζί μας, αλλά μπορείτε να δείτε και διάφορες ειδήσεις της επικαιρότητας και πολλά και ενδιαφέροντα άλλα θέματα, όπως το ότι ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟΔΕΠ συμμετέχουν στη Συλλογή Σχολικών Ειδών που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών σε 5 δήμους της Αττικής, ένας εκ των οποίων είναι και ο Πειραιάς. Η δράση θα υλοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, είναι στο ισόγειο του Δημαρχείου στην πλατεία Κοραή. Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν καινούργια σχολικά είδη. Εντάξει, τα ξέρετε τώρα αυτά. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, διάφορα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, έτσι μικρή ή μεγάλη, μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο σε ένα παιδί. Επομένως, η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟΔΕΠ στη Συλλογή Σχολικών Ειδών το ερχόμενο Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού που συζητάμε, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί το είπαμε στην εισαγωγή, για τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 που δημοσιεύτηκαν χθες από τον ΟΑΣΑ. Όσοι έχετε σερφάρει λίγο στο ίντερνετ θα έχετε δει κάποια πράγματα γύρω από το θέμα αυτό. Αφορούν τα αποτελέσματα αυτά στην αξιολόγηση μαθητών 15 ετών σε 91 χώρες με περίπου 760.000 μαθητές. Κύριο αντικείμενο ήταν οι φυσικές επιστήμες, ενώ εξετάστηκαν επίσης η κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και για πρώτη φορά η επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Η Ελλάδα συμμετείχε με περίπου 7.000 μαθητές από 229 σχολεία. Να πούμε ότι γενικότερα οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικώς σε όλες αυτές τις χώρες τέλος πάντων που συμμετείχαν. Έτσι, η διεθνής εικόνα δηλαδή είναι ότι είναι οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Η μέση όρη του ΟΑΣΑ, όπως σημειώνεται, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό σε όλα τα πεδία σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους. Η πτώση στην ανάγνωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική, ενώ περίπου ένας στους 5 μαθητές στις χώρες του ΟΑΣΑ δεν διαθέτει επαρκείς βασικές δεξιότητες και στα 3 παιδεία. Σημαντικά ποσοστά μαθητών εδώ στη χώρα μας τώρα βρίσκονται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας, ενώ και τα ποσοστά μαθητών υψηλής επίδοσης παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Συνολικά επιβεβαιώνεται μια ευρεία συνεχιζόμενη υποχώρηση των βασικών δεξιοτήτων σε πολλές αναπτυγμένες χώρες μετά την πανδημία, με ιδιαίτερη πίεση στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Στην Ελλάδα η εικόνα παραμένει ανησυχητική. Σχεδόν ένας στους 2 μαθητές ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς επαρκείς βασικές δεξιότητες για την καθημερινή ζωή και την περαιτέρω μάθηση. Αυτά στο πεδίο το συγκεκριμένο. Ίσως αύριο να έχουμε μαζί μας έτσι κάποιον εκπαιδευτικό να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα, να αναλύσουμε λίγο το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα επιστρέψουμε με τον συνάδελφο Άκη Καπράνο για να μιλήσουμε για θέματα κινηματογράφου.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, έτσι πόσο είμαστε, 13 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ μας έστειλε και ο Ντίνος. Καλημέρα, λέει η Κωνσταντίνα, με την υπέροχη φωνή σου. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, σας είπα και νωρίτερα ότι θα υποδεχθούμε τον συνάδελφο Άκη Καπράνο, που ξέρετε τώρα, εντάξει, είναι ο μάστερ του κινηματογράφου, έτσι είναι. Ο καλύτερος σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να απευθυνθούμε σε άλλον. Άκη, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Έπεσε η γραμμή μας. Ωραία, θα τον ξανακαλέσουμε.

0: Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι είπα πριν, ο Μάστερ, ο Μέτρε ήθελα να πω, ο Μέτρε του κινηματογράφου, εδώ ο Άκης Καπράνος, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη Οικονομίδη και την υποψηφιότητά του για την σπασμένη φλέβα.
0: Ναι.
1: Μέχρι πρότινος την απόφαση για το ποια ταινία θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ την έπαιρνε η Ακαδημία Κινηματογράφου. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Πλέον είναι μια επιτροπή στο Υπουργείο Πολιτισμού που απαρτίζεται από ηθοποιούς και εκπροσώπους σωματείων. Έτσι η ταινία του Γιάννη, η οποία δεν ξεχώρισε στις βραβεύσεις της Ακαδημίας Κινηματογράφου, έτσι βρέθηκε στην πρώτη κούρσα για το ξενόγλωσσο Όσκαρ. Είναι βέβαια η σπασμένη φλέβα η ταινία του Γιάννη που έκανε τη διαφορά και στο ελληνικό κοινό. Η ταινία έκοψε σε εισιτήρια περισσότερα από όσα κόψανε όλες οι άλλες ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη μαζί.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, έχει φτάσει στα 180.000 εισιτήρια τώρα. Οπότε, επειδή έτυχε κιόλας να την δω σε φεστιβάλ με κοινό του εξωτερικού, η ταινία αυτή είχε ένα μεγάλο γκέλ στους κριτικούς του εξωτερικού. Πιστεύω ότι θα συζητηθεί και εντάξει, έχει ελπίδες, αν και θα κονταροχτυπηθεί με πολύ δυνατές ταινίες για να βρεθεί στην δεκάδα. Θα κονταροχτυπηθεί με το Φιόρδ του Μουνγκιού, με την Πατρίδα του Παυλικόφσκι που βγήκε τώρα στις αίθουσες. Αλλά όπως και να έχει, στηρίζουμε.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχατε κάνει και μία πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω τώρα, γιατί η σπασμένη φλέβα κυκλοφόρησε επίσημα πέρυσι, έτσι, το 20.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχατε κάνει και μία συνέντευξη εδώ με τον Οικονομίδη και τον Μπισμπίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Και με τον Γιάννη κιόλας είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Έχω γράψει μουσική στη δεύτερη ταινία του, στην Ψυχή στο Στόμα. Οπότε υπάρχουν ισχυροί δεσμοί. Η συνέντευξη αυτή υπάρχει και στο κανάλι του Καναλιού 1, στο YouTube.
0: Πάντως διάβαζα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Οικονομίδης έτσι τώρα με αφορμή την υποψηφιότητα αυτή και έλεγε ακριβώς αυτό ότι είναι λίγο μια πιο ευρωπαϊκή έτσι, ταινία και δεν ξέρω λέει αν είναι τόσο πολύ για τα οσκαρικά γούστα. Εντάξει.
1: Κοίτα, μην ξεχνάμε ότι στην ομάδα των 9 έχουν βρεθεί και άλλες ελληνικές ταινίες στο παρελθόν, όχι πολλές είναι η αλήθεια, μόνο 2-3 να τις θυμηθούμε. Είναι το Χώμα Δάφη και Κόκκινο φυσικά, είναι τα Κόκκινα Φανάρια, είναι φυσικά η Ηλέκτρα του Κακογιάννη και ο Κοινότοντας του Λάνθιμου. Δεν έχουμε άλλες ιστορικά μιλώντας.
0: Με την δάχτυλα του ενός χεριού που λέμε, Άκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Αλλά υπάρχει ένα άνοιγμα του ελληνικού σινεμά τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σε αυτό έχουν βοηθήσει και οι δράσεις του ECOMED με τις ταινίες, τις συμπαραγωγές που γυρίζονται εδώ. Οπότε, όπως είπα, στηρίζουμε και ελπίζουμε και περιμένουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι, για αυτό το σχόλιο.
1: Να είστε καλά.
0: Και πέρα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο YouTube του καναλιού, να δει και την εκπομπή που είχατε κάνει εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έτσι, και
1: να είστε καλά και σε εσάς.
0: Τα λέμε πάλι. Γεια.
1: Τα λέμε σύντομα. Γεια.
0: Να, Δημήτρη, να παραμείνουμε λίγο στο θέμα και έτσι να πω μόνο μια κουβεντούλα για αυτό που μας είπε ο Άκης, ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού ανέφερε ακριβώς πως η ταινία αυτή επελέγει με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό. πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για το σκεπτικό, σύμφωνα με το οποίο έγινε η επιλογή για την συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να πάει πάρα πολύ καλά, να πάρουμε το Όσκαρ, γιατί όχι, είμαστε δηλαδή και στην 7η τέχνη κάνουμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Οπότε, με αυτά και με αυτά, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, έτσι, αύριο 5η στις 10 το πρωί. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα επιλέξει τώρα ο Δημήτρης Ομορφέσης. Μετά θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και μετά θα ακολουθήσουν οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, έτσι, γιατί εμείς τους λέμε οι αθλητικοί μας. Για να σας κάνουν παρέα για το επόμενο 2ωρο, μέχρι να πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Πετούση ήταν στο μικρόφωνο για 2 ώρες, από τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τις αφιερώσεις, για την αγάπη που μας δείχνετε. Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4. Καλή συνέχεια.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Αντένα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη Βαλιράκη ζήτησε την ενοχή των δύο επαγγελματιών ψαράδων. Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι το Brent. Εάν χρειαστεί θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης, δηλώσει ο Παπασταύρου στο Earth News. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η επιδίωξη σταθερότητας δεν σημαίνει υποχωρητικότητα και ανοχή σε τετελεσμένα, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την τριμερή με Κύπρο και Αιγυπτό. Η αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην τηλεόραση του Sky. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη Τσίπρα στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο κίτρινο αρκετές περιοχές. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδείτε

0: www.ellinikos.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα ιδιό μας.
3: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά, 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα ιδιό μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
4: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι.
1: Ένα 90,4 μεγάλη και κλείω στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού. Παρεμβούλα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μάλλον θα το πω καλύτερα, παραπροτελευταία μέρα που θα είμαστε αυτό το 2ωρο, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα επανερχόμαστε στην κανονική μας ζώνη, 2,5 με 4. Σήμερα δηλαδή Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, αύριο και την Παρασκευή, 12 με 2. Να βάλουμε και σήμερα τις δικές μας πινελιές στα σπορ μέχρι...
2: Τι γεια σας.
0: Για χαρά.
1: Το μέχρι αυτό.
2: Κάτι κόλλησε και κοίταξα το κινητό μου και λέω τι έγινε.
1: Άλλο σκεφτόμουν, άλλο ήθελα να πω.
2: Πάντως έχει πάρει τα καλά ακουστικά. Εμείς παλεύουμε εδώ και 10 λεπτά.
3: Δίνουμε σε κάθε εκπομπή μέχρι με τα ακουστικά, μπορούμε να πούμε.
2: Εγώ κάτι χουρχουριτά στα ακουστικά μου. Ο Ιωάννης παλεύει με τον Νίκο. Εσύ είσαι καμπάνα. Για να μην ενοχλείσαι. Έχει πάρει τα καλά
3: ακουστικά.
1: Είναι τα ακουστικά που πάντα από τη τσάντα μου.
2: Υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Τι να κάνουμε.
1: Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρύδης βρίσκονται στη γραμματική υποστήριξη. Παρέα, όπως είπαμε εδώ, το αθλητικό τμήμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Εσείς από την άλλη πλευρά των Ερτζιανών μας ακούτε και διαδικτυακό στο κανάλι 1.gr και στην ραδιοφωνική διαδικτυακή πλατφόρμα του live24.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας.
2: Έχουμε και βατράκια εδώ μέσα.
4: Τα μηνύματα. Έρχονται πολλά.
2: Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Έχουμε σκύλους, έχουμε βατράκια. Τι άλλο.
1: Το δικό μου.
2: Το
1: δικό μου είναι το. Από το email.
2: Ναι, το Δημήτρη, ναι.
1: Και εσύ.
2: Άχι και εσύ.
4: Συγγνώμη,
2: περίμενε. Σε εσένα δεν έχω ακούσει ποτέ το κινητό σου.
1: Στείλε μόνο email.
2: Αλήθεια, λέει. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Αυτό, το Δημήτρη το ξέρω.
1: Και μάλιστα τώρα τι
2: μου να
1: κοιτάξω το email. Το email μου. Λοιπόν, 6951904904, αριθμό Viber. Τώρα, αν θέλετε να μα στείλετε να ακούτε email.
3: Εγώ έχω σταγόνες. Έχω σταγόνες νερού αν έχω email. Σαν ήχο εισερχόμενων είναι.
2: Έχει διάφορες.
3: Έχω σταγόνες νερού.
2: Έχει υπολογίες πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω ότι άλλος άνθρωπος θα βάλει βάτραχο. Γι' αυτό σε κοιτάω τώρα.
4: Είδες τα μεγάλα πνεύματα.
1: Ο Αρμάντο Γκονσάλης ξέρετε τι έχει κατοικίδιο.
2: Κατοικίδιο, καφιδί.
1: Όχι, λέει στο σπίτι που νοικιάζει εδώ στην Ελλάδα, στα νότια προάστια και είναι γείτονά σου. Όχι, λέει, έχω στο κήπο βρήκα μια γατούλα και μια μεγάλη χελώνα. Την οποία την κράτησα για κατοικίδιο.
2: Κατοικίδιο, εντάξει, θα την έχει έξω στην
3: Ελλάδα. Η λαϊκήρηση λέει ότι οι χελώνες φέρουν κακοτυχία. Έτσι λέει η λαϊκήρηση.
2: Α, ναι, έτσι το ξέρω.
3: Στο λαό, ναι, από παλιά.
2: Έτσι χελώνες.
3: Το λέει η γιαγιά μου ότι μην φαίνει χελώνα στο σπίτι γιατί φαίνει κακοτυχία.
1: Στο παιδί μια χαρά πάει. Δύο μάτσε.
2: Έλα, ναι, μπράβο, έχει δίκιο.
1: Τρία γκολ.
3: Οπότε αντιστράφει.
2: Δεν ισχύει. Πε η γιαγιά σου δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εν τω μεταξύ, τώρα πριν από λίγο χάσευα στο.
2: Και τα ψάρια, ξέρω εγώ. Για τα ψάρια ξέρω ότι είναι λαχτάρα.
1: Χάζευα στα social media και για ακόμη μία φορά γίνεται χαμός παιδιά στο Μεξικό με τον Κονσάλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μεγάλο όνομα είναι στο Μεξικό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή δεν είδαμε τόσους Μεξικάνους δημοσιογράφους. Είναι τόσα χρόνια εδώ πέρα ο Πινέδα. Ναι. Πες είναι και βασικότατος στην εθνική τους ομάδα.
2: Ναι.
1: Έναν Μεξικάνο δεν έχουμε δει με αυτή την ένταση στα social media. Χθες. Εκτός από τους προηγούμενους που είχαν έρθει ανταποκριτές, χθες ήρθε Μεξικάνος από το TV Azteca. Ήταν από δύο μέρες, έχει κάνει αφιερώματα, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο. Χθες του πήρε και συνέντευξη στην μεικτή ζώνη.
2: Κοίταξε, για την αγία δεν τον παρακολουθούσα τον Κονζέλης. Δεν μπορώ να σου πω κι εγώ ότι ναι, έχει αυτή την προβολή στο Μεξικό. Για να μου το λες πάνω να πει ο άνθρωπος για να έρχονται εδώ πέρα τόσα μέσα, τόσοι δημοσιογράφοι και σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που
1: και βεβαίως,
2: κάνει κλικ.
1: Να αναφέρουμε το εξής ότι όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού ακόμα και του Κυπέλλου Ελλάδας μεταδίδονται απευθείας στο Μεξικό. Χθες την ώρα που φτάνω στη... πριν κατέβω και στη συνέντευξη τύπου στα social media και μάλιστα το έκανα συνέστα και κοινοποίηση στο δικό μου το Facebook. Είχαν ανέβει στιγμιότυπα από τους Μεξικάνους τα δύο γκολ του Κονσάλες.
2: Πες το.
3: Αυτοί οι δύο Μεξικανοί ρεπόρτερ που ανέφερε που τον παρακολούθησαν από κοντά στο γήπεδο τον Όρμικα.
1: Τον
3: Αρμάντο Γκονζάλης. Αυτοί οι δύο ήταν δίπλα μου στα δημοσιογραφικά θεωρία.
1: Ναι, είναι οπερατέρ.
2: Ήταν ηρεμή.
3: Να δει το πόσο ενθουσιασμένοι ήταν για το συμπατριώτη του, δεν λέγεται.
1: Αν ήσουν ψηλά, εσύ, ναι.
3: Ήμουν ψηλά. Ναι. Το βλέπα από ψηλά το μάτσο.
1: Ναι, μπράβο. Και καθόντουσαν δίπλα, είναι καθόντα, αυτό το παιδάκι. Καθόντουσαν ο Σάντρο με το μουσάκι. Το...
3: Ναι, καθόντουσαν δίπλα. Μα εγώ είδα στο φανελάκι του οπερατέρ Αστέκα.
1: Ναι, Αστέκα TV.
3: Και κατάλαβα και από τη φυσιογνωμία του ότι είναι. Ναι, από το Μεξικό, φαίνεται. Λατινό τέλο πάντων. Και να δει πόσο ενθουσιάστηκαν και χαμόγελα στα χείλη. Ήταν και η διερμηνέα, η κυρία Μαρίνα δίπλα του. Και ένας από το γραφείο τύπου του Ισπάει Ολυμπιακός. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, υπάρχει μεγάλη όρεξη, υπάρχει μεγάλη, ας το πούμε, εντύπωση που κάνει ο Αρμάντο.
1: Επίσης, σήμερα είδα και τις κολουμβιανές ιστοσελίδες, αρκετές έχουν ανεβάσει τον γκολ του Πουέρτα από την περιγραφή του Claro Sport που μεταδίδει απευθείας τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Μεξικό.
2: Ήταν η γνωστή έτσι... Περιγραφή, η γνωστή περιγραφή.
1: Η γνωστή περιγραφή, ναι.
2: Δηλαδή,
1: γκολ των 25 δευτερολέπτων. Γενικά θεωρώ ότι θα έχει πολλαπλά κέρδη ο Ολυμπιακός με αυτή την ιστορία με τον Κονσάλης, ο οποίος εκτός των άλλων, ξέρεις μετά όταν ψάχνεις κάτι, ο αλγόριθμος βγάζει συγκεκριμένα πράγματα. Και έπαθα πλάκα και με το σύστημα το οποίο έχει στο σπίτι του, με τους υπολογιστές, με τα πληκτρολόγια, που παίζει αυτά τα περίεργα, τα παιχνίδια, πώς το λένε τις νέες τεχνολογίες, Δημήτρη.
4: Τα AI.
2: Όχι, τα παιχνίδια, λέει. Τα παιχνίδια, τα games.
1: Τα ηλεκτρονικά, τα games, ναι. Αλλά έχει αυτούς τους περίεργους χαρακτήρες.
2: Κατάλαβα τι λες.
1: Ναι, τα νέα παιδιά τώρα δεν μπορώ να... Αν μας ακούει ένας
2: πιτσιρικάς,
1: ας μας τα στείλει.
2: Ένα παιχνίδι παίζω στο PlayStation μόνο, ξέρεις ποιο είναι?
4: Ποιο?
2: Το Pro και το FIFA. Τα άλλα δεν ασχολούμαι κανένας.
3: Συγγνώμη, Football Manager δεν παίζετε?
1: Όχι.
3: Δεν παίξατε ποτέ?
2: Όχι. Και πάντα ήθελα να
3: Μπλέξατε τότε εδώ πέρα.
1: Τελευταία μου φορά που έπαιξα ηλεκτρονικό παιχνιδάκι μπορεί να ήταν και στο Μετρίδη.
2: Το Pac-Man θα παίζεις εσύ.
1: Στο Μετρίδη του Μπλιαρδάδικο.
2: Ναι, μιλάμε για παιχνίδια του 1980.
1: Ναι, ήταν αυτό το Μουντιάλ, θυμάσαι που ήταν.
2: Α, ναι, ρε, το επιτραπέζιο λες.
1: Θυμάμαι το τελευταίο κέρμα που είχα ρίξει ήταν 20 δραχμές.
2: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Δεν είναι ένα κέρμα.
4: Θυμάσαι το άλλο που ήταν πλατή έτσι.
2: Αυτό λέει, ρε. Αυτό λέει. Το επιτραπέζιο.
1: Όχι το επιτραπέζιο, το ηλεκτρονικό.
2: Το ηλεκτρονικό, ρε.
3: Δηλαδή PlayStation δεν παίξατε. Δεν έχετε εμπειρία από PlayStation.
1: Έχω αγοράσει το PlayStation 1. Μπορεί να είναι και αυτό πρώτο. Το γκρι. Έπαιξα μία φορά. Μπερδεύτηκαν τόσο πολύ τα δάχτυλά μου που μπορεί να είναι και ακόμη κάπου σε κανένα πατάρι στο σπίτι. Όπως το πήρα και το έκανα unboxing που λέτε εσείς τα νέα παιδιά. Έτσι αμέσως έγινε το boxing και έμεινε εκεί.
3: Μάλιστα.
1: Και αράχνιασε. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, παιδί. Για τα PlayStation έχουμε εδώ πέρα παιχταράδες. Είχαμε τον Κορτιάνο, είναι ο Καλοδούκας, είναι ο Χατζη Κωνσταντές. Ακούω τόσα πολλά πράγματα. Ποτέ μα ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να τους πω, παιδιά, να με καλέσετε μια φορά.
2: Όχι, λες, δεν έχεις δίκιο. Σου είπαμε πάρα πολλές φορές.
1: Εγώ δεν μπήκα.
2: Σου είπαμε μια-δύο φορές, σου λέμε, έλα να έρθεις να μάθεις, δεν ήθελες.
1: Εγώ δεν
2: μπήκα.
1: Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία.
2: Εμείς παίζαμε τουρνουά. Παίζαμε πρωτάθλημα.
1: Να έρθω. Προτιμώ.
2: Χαμός
1: αυτό.
2: Εδώ πέρα. Μάχη, και μάχη. Στο κανάλι εδώ πέρα.
1: Προτιμώ αυτό να είμαι στο γήπεδο και να βλέπω τους παιχταράδες.
2: Ναι,
1: ρε, λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε έτσι με τον Ολυμπιακό, από ότι ο Ολυμπιακός με τον Γκονζάλη έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι μόνο επικοινωνιακά. Και όσον αφορά την προβολή του brand name του Ολυμπιακού στην Κεντρική και την Νότια Αμερική, αλλά είναι και πραγματικά είναι αυτό που λες. Είναι ο παίκτης ο οποίος μέσα στο. Καλησπέρα, Κορτιάνε, αν ακούς. Ξέρω ότι μας ακούει ο Αποστόλης. Στο ζωγραφιστό, να δανειστώ έτσι μια έκφραση μπασκετική, εκεί πέρα μέσα στην μικρή περιοχή έχει φοβερή αίσθηση του γκολ. Επίσης, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει μια τεράστια, κατ' εμέ, ερωτική σχέση με το δεύτερο δοκάρι. Τα δύο από τα τρία γκολ τα οποία έχει σημειώσει στην Ελλάδα είναι με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Η πρώτη από τη σέντρα του Φορτούνη στη Λάρισα χθες από την καταπληκτική μεταβίβαση του Πέντερσεν.
2: Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πεις πολλά.
1: Και το πρώτο γκολ το οποίο έβαλε, ουσιαστικά που πήρε το rebound από την κεφαλιά την πρώτη του Χρήστου Φίλη. Και πέρα, χώθηκε στο δεύτερο δοκάρι.
2: Κοίταξε, δείχνει ότι κυνηγά τις φάσεις.
3: Ξεκάθαρα, έτσι. Έχει φωνικό ένστικτο ο τύπος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, το μυρίζεται τη φάση, το γκολ τη μυρίζεται. Εγώ χαρακτηριστικά είδα στο 1-0. Γίνεται κεφαγιά από Κρύο Κοσέλεφ. Πριν γίνει κεφαγιά, άρχισε να κάνει κίνηση ο Αρμάντο Γκονζάλες για να πάρει το rebound. Μυρίστηκε δηλαδή τη φάση.
1: Για πες εσύ που το έχει κλουτσίσει στο τόπι.
2: Όχι, το έχω κλουτσίσει στο τόπι. Επειδή εντάξει, βλέπει, καταλαβαίνει ένα ποδοσφαιριστή. Είναι ένα παίκτη που συμφωνώ και με του δυο σα. Έχει την αίσθηση του χώρου, έχει την αίσθηση του γκολ.
1: Γιατί σε λίγο θα σα πω και ένα τεράστιο μειονέκτημα.
2: Κυνηγάει τι φάσει. Ναι, okay, δεν χρειάζεται να βγουν από τώρα βέβαια μεγάλα συμπεράσματα. Γιατί έδειξε κάποια πράγματα. Δηλαδή σε κάποια τελειώματά του θα μπορούσε να ήταν καλύτερα. Αλλά θα μου πει. Okay, έχει ακόμη χρόνο. Χρειάζεται λίγο ακόμα υπομονή. Ένα παιδικό που βρίσκει δίχτυα. Αποκτά αυτοπεποίθηση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό τη δεδομένη στιγμή, επειδή λείπει και ο Ελκαμπή, το ότι έχει έρθει ο Γκονζάλες και σημειώνει γκολ, πετυχαίνει γκολ, αποκτά ψυχολογία και δίνει επιλογές στον προπονητή. Εντάξει, χθες ήταν πάρα πολύ καλός ο Μεξικανός, βρήκε δύο γκολ, είχε συμμετοχή και στο τρίτο, έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις σε μια περίοδο που η ομάδα τον χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Και το σημαντικότερο της βραδιάς βέβαια είναι για μένα και και ο παίκτης ο οποίος
1: πριν πάω στον άλλο παίκτη, απλά να πω το μεγαλύτερο για μένα μειονέκτημα και αυτό το οποίο θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ είναι τα σούτα από τη μέση και μακρινή απόσταση. Στο τελείωμά του σαν να μην πατάει καλά, ειδικότερα όταν στη φόρα την οποία παίρνει και φτάνει μπάλα εξασθενημένη τον τερματοφύλακα. Αυτό θέλει καλή τεχνική και θέλει πάρα πολύ δουλειά στην προπόνηση. Εάν τελειοποιείς λοιπόν και τα μακρινά του σουτ, θεωρώ ότι πραγματικά θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι θα παίξει και σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα, θες να πας για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είναι αυτό που λέμε.
2: Κοίταξε, το περιμέναμε. Ναι. Δεν περιμέναμε, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό από το Πουέρτα. Θα έλεγα ότι εντάξει, και το γκολ που πέτυχε, που το έχει στο ρεπερτόριο, το αυτό το τελείωμα, το απίστευτο τελείωμα. Σου θύμισε Τζιοβάνι, σα θύμισε Τζιοβάνι, το τελείωμα αυτό.
1: Ναι.
3: Λίγο τελείωμα.
2: Τρομερό τελείωμα.
1: Η λομπίτσα αυτή.
2: Αλλά έκανε και πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λες ότι είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο κατευθείαν δείχνει την ποιότητά του και κουμπώνει στα θέλω του Μεντιλίμπαρ.
1: Και βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο παιχνίδι όσον αφορά και τις κατευθύνσεις που έδινε. Δηλαδή δεν διστάζει να φωνάξει τον συμπαίκτη, φωνάξει να του πει έλα προς τα εδώ, πήγαινε προς τα εκεί. Είναι ένας δεύτερος προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος για μένα πρέπει να ξεκινάει η δεκάδα του Ολυμπιακού και ειδικότερα όταν έχεις να παίξεις με ομάδες αυτού του διαμετρήματος που ξέρεις ότι θα πρέπει να σκαρφιστείς χίλιους δυο τρόπους για να σπάσεις τον αμυντικό τους προσανατολισμό, είναι ο Κώστας Φορτούνης, ναι. Ο οποίος χθες ήταν καταπληκτικός. Έκανε πολλά πράγματα και κυρίως είναι αυτό, δηλαδή απλούν τόσο γλυκά, τόσο εύκολα, τόσο όμορφα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, γλυκαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και βέβαια ο φετινός Κώστας Φορτούνης σε σχέση ακόμα αν θες και με τον αρχηγό ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό του 2024 έχει επιστρέψει και δείχνει δίψα να βοηθήσει την ομάδα ακόμα και στην άμυνα. Δηλαδή η αμυντική συνεισφορά του Κώστα Φορτούνη με έχει κάνει να τρίβω τα μάτια μου και να λέω κακέ δαίμονα βγες από το σώμα του Φορτούνη, δεν είναι ο Κώστας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι ο κανονικός Κώστας Φορτούνης, είναι ο Κώστας Φορτούνης, για να σοβαρευτώ, που θα ήθελε να έχει ο κάθε προπονητής ο οποίος και μοιράζει και είναι και ο πρώτος ο οποίος θα γυρίσει στην άμυνα. Και αυτό το περίσσιο πάθος το οποίο δείχνει πλέον και στην άμυνα είναι που του στήχησε σχετικό κοινή κάρτα σε εκτός έδρας παιχνίδι με την Νάιμεγκε.
2: Επειδή εντάξει, δεν πέσαμε τα σύμφα για τον Κώστα Φορτούνη, είναι ένας παίκτης δημιουργίας.
3: Ξεκλειδώνει άμυνες.
2: Ακριβώς, θέλει την μπάλα στα πόδια του, μπορεί να παίξει ανάμεσα γραμμές, να κουβαλήσει την μπάλα, να βγάλει αυτό που λέμε την κάθετη, να δημιουργήσει μια τελική ενέργεια. Έχει αυτό τη γλυκιά σέντρα. Δεν είναι απλά ένας παίκτης που θα σου μοιράσει το παιχνίδι. Έχει την ικανότητα να κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα ο Κώστας Φορτούνης στο παιχνίδι του. Και συμφωνώ μαζί σου, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας προπονητής ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς, γιατί βλέπει να παίχτηκε στις προπονήσεις, βλέπει διάφορα πράγματα. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση το ότι δεν έχει πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Φορτούνης μέχρι τώρα σε επιλογές του Μεντιλίπα.
0: Τώρα από εκεί μετά, οι δύο μικροί πάλι ήταν πάρα πολύ καλοί χθες.
2: Και μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, Λουκά, ότι έπαιξε όλο το παιχνίδι χθες.
0: Ο Φορτούνης. Mm. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίξει με τον Όφη. Δυστυχώς.
2: Αυτό δείχνει.
0: Αυτό δείχνει. Εκτός επειδή ήταν Τρίτη και υπάρχει μια επιπλέον μέρα, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Ο Χρήστος Φίλης για ακόμα ένα μάτς, θεωρώ ότι θα ξεχάσουν πολύ γρήγορα πάντες στο μεγάλο λιμάνι τον Χρήστο Μουσακίτη με τον Χρήστο Φίλη. Αν θέλετε να παρακινδυνεύω, να πω κάτι παρατραβηγμένο, αλλά αυτή την αίσθηση μου έχει δώσει το παιδί, όσες φορές τον έχω παρακολουθήσει φέτος και στα δύο επίσημα που έχει παίξει, στο κύπελο και στα φιλικά, ότι θα γίνει πολύ καλύτερος και είναι πολύ καλύτερος σε αυτή την ηλικία από τον Χρήστο Μουζακίτη και έχει ένα φοβερό προτέρημα για κάθε χαφ σε αυτή τη θέση. Είναι πανύψηλος και ξέρει μπάλα και είναι και γρήγορος. Και ο Θάνος Κοτσογούλας, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, έκανε με τη δεύτερη ομάδα, χρειάστηκε στα δύο παιχνίδια να παίξει και στη Λάρισα που έπαιξε φυσική του θέση, αλλά και χθες που έπαιξε εξτρέμ, έβγαλε μια φρεσκάδα. Ειδικά στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού ήταν και ο πιο επικίνδυνος παίκτης Ολυμπιακού από τα δεξιά. Έκανε τα σουτ, δημιούργησε φάσεις. Πολύ καλό. Να πω για τον Πέντερσεν ότι δεν με εκπλήσει. Εκπλήσωμαι απλώς με κάποιους φιλάθλους οι οποίοι όταν ήρθε στην Ελλάδα. Έλεγαν ποιος Πέντερσεν. Είναι ο Πέντερσεν ο οποίος παίζει στο Τωρίνο. Είναι ο Πέντερσεν ο οποίος έπαιξε. Είναι το βασικό δεξί μπακ της Νορβηγίας. Συμπαίκτης του Χάλαντ. Αυτός είναι ο Πέντερσεν. Mm-hmm. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μπήκε χθες και ήταν πολύ καλός πίσω και μπροστά και εκπληκτικός.
3: Η αλήθεια είναι ότι για τον Πέντερσεν μεγάλη μερίδα των οπαδών του Ολυμπιακού έλεγε σχόλια του τύπου ποιον φέρνουμε, τον 10ο-12ο στη λίστα της ΕΡΕΑ στα δεξιά μπακ. Ποιος Πέντερσεν, ενώ ο Πέντερσεν μας έδειξε χθες ότι το παιδί έχει πολλά προσόντα.
2: Εντάξει, και μπορεί να βοηθήσει. Σαφώς και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, καλό θα είναι να περιμένουμε, να το δούμε, να έχει οποιοδήποτε έτσι παίκτης.
0: Δείγματα γραφής
2: και στη σεζόν.
0: Όμως με τον φετινό Ολυμπιακό, ο οποίος αγκομαχεί, το είδαμε ας πούμε και με την ίδια ομάδα στο Βόλο. Ή το είδαμε ακόμα και χθες. Το μεγάλο αρνητικό για μένα χθες του Ολυμπιακού ήταν το γεγονός ότι δεν το τελείωσε το μάτς ή ακόμα και εκεί πέρα που έδειξε ότι το τελείωσε το μάτς κακός, κάκιστα, ανέτεια. Αυτό είναι δείγμα
2: έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Η χαλαρότητα στο τελευταίο κομμάτι που έγινε ντέρμπι. Έγινε ντέρμπι γιατί μετά το 3-2 είχε φάσεις ο Βόλος να κάνει τη διαφορά, να κάνει την ισοφάριση. Λοιπόν,
2: και αυτό θα πρέπει να κρατήσει βέβαια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτό το κενό διάστημα. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε τελειωμένο ξαφνικά έγινε αγχωτικό προς το τέλος και θα πρέπει βέβαια ο Μεντιλίμπαρ να βάλει ένα δεματικό.
0: Παιδί
2: μου, εντάξει, ήδη έχουν αρχίσει το πρωί και γράφονται διάφορα ονόματα, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ο Μεντιλίμπαρ. Αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο.
0: Αύριο μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι. Κάποιο ο οποίο έγινε στο όριο, δεν ξέρω.
3: Ακούστηκε ακόμα και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Βλέπουμε πολλά πράγματα να γράφουμε.
2: Επειδή μου εντάξει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε ότι υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε το χθεσινό παιχνίδι, από ότι ο Ολυμπιακό είχε και τον κόσμο. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι είχε 15, 16, 17.000 και μπορώ να του υπολογίσω. Πάντω είχε πάρα πολύ κόσμο για την κρισιμότητα του ματ, δεύτερη αγωνιστική κυπέλου Ελλάδο League Face. Ο Ολυμπιακός Πύργος προέρχεται από μια ισοπαλία, κουτουλουπού. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάθος ο κόσμος. Ήταν ένα μεγάλο μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολλά μπράβο αξίζουν βέβαια και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που σε αυτό το μάτς είχε την οικονομική πολιτική των εισιτηρίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 10, 15, 20, 25 ευρώ. Παρεπιπτόντως στις 5 κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός θα υποδειχθεί τη Γιαγκελόνια. Βάζουμε άλλο τελεία. Δημήτρη, αν θες πας σε διαφημίσεις για να έρθουμε και το αμέσως επόμενο δεκάλεπτο. Για να κλείσουμε έτσι την ενότητα με τον Ολυμπιακό, θα μιλήσουμε για την.
2: Για το εξαγωνιστικό κομμάτι.
0: Για το εξαγωνιστικό και κυρίως για το γεγονός ότι επέστρεψε τις επιστροφές του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί.
2: Και αποχώρησε τον Τάρκο Κοβάη.
0: Ναι, βέβαια. Πρώτα, αυτή τη στιγμή επισήμως έχουμε ότι έχει αποχωρήσει τον Τάρκο. Το ότι έχει επιστρέψει ο Κορδόν, περιμένουμε την ανακοίνωση. Mm-hmm.
1: Πέθανε μόνη τη.
2: Δεν ξέρω. Αφανή.
1: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά στενά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
5: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
6: Immagini sportivi alle quali è particolarmente.
7: No.
6: Piemonte 2, 20.
5: Di champagne.
7: E non sarei stato un.
5: Iracheni. O mi fa.
8: Di New York.
9: Certo, appena finisce telefoniamo.
8: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.
10: Dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi Dakar. Da sabato 29 dicembre a giovedì 17 gennaio.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Κορδόν, τον αθλητικό διευθυντή που αναμένεται ίσως και σήμερα να ανακοινώσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, πάμε λίγο στον κόσμο του Ολυμπιακού. Χθες βρεθήκαμε με τον οπερατέρ του Web TV, τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, τον Παναγιώτη Τουρκίστα, έξω από το γήπεδο και ρώτησαμε, απευθυνθήκαμε στους φίλους του Ολυμπιακού για τον Αγίου Πελκαμπή και στέλνουν τις δικές τους ευχές.
1: Τα περαστικά τους, έτσι.
0: Τα περαστικά τους, γενικότερα ο Αγίου Πελκαμπή, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος επιθετικός που έχει φέρει στην Ερυθρόλευκη Ρηγότη. Πάμε να ακούσουμε. Όσοι από εσάς θέλετε να δείτε και εικόνα στο YouTube, πληκτρολογώντας κανάλι Ιάννα Δημήτρη, έτοιμος.
2: Τι θα το έλεγε? Γραχάς περαστικά, καλή ανάρρωση και να επιστρέψει όπως ήταν δυναμικός και με πολλά γκολ. Φοράς την μπλούζα του Αγίουμ?
3: Ναι. Εντάξει, όλοι μείναμε, είχαμε μείνει σοκαρισμένοι όταν τον είδαμε και έπεσε κάτω. Με κλάματα ήμασταν. Ελπίζουμε να γίνει καλά και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.
2: Αν ήταν τώρα απέναντί σου, θα το έλεγε?
3: Νομίζω αυτό που θα λέγαμε όλοι, να γίνει καλά, να είναι περαστικό προφανώς αυτό που έχει και να επιστρέψει ακόμα δυνατότερος από ό,τι ήδη ήταν.
2: Φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ ένας από αυτούς οι οποίοι έμειναν σοκαρισμένοι με τον τραυματισμό του Αγίου Πελκαμπή. Αν τον είχε απέναντί σου, θα το έλεγε σήμερα?
4: Περαστικά και γρήγορα στο γήπεδο.
2: Είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Αγίου?
4: Ότι κουβαλάει όλη την ομάδα, είναι ξεχωριστός.
2: Παιδιά, αν είχατε απέναντί σας τον Αγίου Πελκαμπή, αυτή τη στιγμή θα του λέγατε?
5: Περαστικά, να γυρίσει γρήγορα πίσω, να είναι μαζί μας, γιατί θα λείψει την ομάδα. Και ό,τι καλύτερο και να γυρίσει πίσω γρήγορα. Καλή ανάρρωση να έχει.
2: Είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Αγίου για τον Ολυμπιακό?
5: Εντάξει. Όλη η συνεισφορά του στην ομάδα είναι τρομερή. Και μόνο και μόνο μας έχει χαρίσει ένα ευρωπαϊκό με αυτή την κολάρα και όλα που έχει προσφέρει στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
2: Αν είχατε απέναντί σας τον Αγίου Πελκαμπή, αυτή τη στιγμή θα του λέγατε?
6: Περαστικά, ότι είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ιστορίας μας για μένα. Γιατί έβαλε το πιο σημαντικό γκολ μέχρι τώρα. Και ότι τον περιμένουμε πίσω να ξαναζήσουμε κι εμείς όλοι μαζί όλες τις μαγικές στιγμές που είχαμε περάσει.
2: Η Σιτία, τι εύχεται στον Αγίου Πελκαμπή?
7: Περαστικά, εννοείται. Τον αγαπάμε και περιμένουμε να γυρίσει πίσω.
2: Και αν αυτή τη στιγμή τον έχεις απέναντί σου?
7: Αγίου, γερά, σε περιμένουμε πίσω.
2: Ένα μήνυμα για τον Αγίου Πελκαμπή?
8: Περαστικά, καλή ανάρρωση και όπως είπε και ο κύριος Βαγγέλης, ό,τι χρειαστεί εμείς στη ζωή του, εδώ είμαστε.
2: Τι είναι αυτό που έχει κάνει ξεχωριστό τον Αγίου Πελκαμπή?
8: Εντάξει, το γκολ που έβαλε και έφερε το τρόπο στον Ολυμπιακό, νομίζω έχει γράψει την ιστορία. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν θα φύγει ποτέ.
2: Ένα μήνυμα για τον Αγίου.
9: Περαστικά, να είναι σιδερένιος, να γυρίσει γρήγορα πίσω, τον αγαπάμε και να είναι δυνατός. Να αντέξει και αυτός και η οικογένειά του.
2: Φαντάζομαι ότι ο Αγίου Πελκαμπή είναι από τους αγαπημένους παίκτες.
10: Και βέβαια.
2: Τι είναι αυτό που θα ήθελες να του ευχηθείς?
10: Ταχύ ανάρρωση για αυτό που του συνέβη και να γυρίσει με το δεξί πάλι στον αγωνιστικό χώρο.
2: Το αγαπημένο σου γκολ που έχει βάλει, το θυμάσαι?
10: Και βέβαια. Με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε βάλει το απίθανο ψαλιδάκι.
2: Αγίου Πελκαμπή.
11: Μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη, μεγάλη απώλεια. Αναντικατάστατος, έτσι όπως είναι φέτος η ομάδα. Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι ποιος θα τον αντικαταστήσει τώρα, υπάρξει. Εντάξει, να κάνουμε όμως. Η ζωή συνεχίζεται. Ελπίζουμε να επιστρέψει πάλι δυνατός, να είναι καλά, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
2: Και ένα προσωπικό μήνυμα, αν αυτή τη στιγμή βλέπει το βίντεο, τι θα του έλεγες κοιτώντας τον στα μάτια?
11: Να είναι δυνατός.
2: Ο Πελκαμπή, τεράστιο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Τα συναισθήματά σας?
12: Εντάξει, στεναχώρια, είναι ο στυλοβάτης της ομάδας, θα κάνουμε υπομονή, κουράγιο, μέχρι να επιστρέψει.
2: Και αν τον είχατε απέναντί σας, ένα μήνυμα που θέλετε να του στείλετε?
12: Περαστικά, σιδερένιος και με το καλό να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, το χρειαζόμαστε. Και σαν ομάδα και σαν στυλώνα, στυλοβάτης, όλα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό το οποίο ζητάμε είναι, αν είχες απέναντί σου τώρα τον Αγίου Πελκαμπή, τι θα του έλεγες, ένα μήνυμα?
13: Περαστικά του και ότι τον αγαπάμε πολύ. Πώς στήριξε από
14: εσύ? Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς. Είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει. Θα ήθελα να αναρρώσει γρήγορα και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Άρα λοιπόν, μικροί και μεγάλοι, έξω από το Καραϊσκάκι, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι στάθηκαν, γιατί και πολλοί οι οποίοι ντρέπονται.
1: Εντάξει,
0: πάντα. Λοιπόν, Αντώνιο Κορδόν, παιδιά. Καταρχάς να πω ότι λογικά Μεταγραφικό σχεδιασμό, όλη αυτή τη λειτουργία τη καλοκαιρινή περίοδου θεωρώ ότι ήταν ένα από τα βασικότερα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στο να χωρίσουν οι δρόμοι του Ντάρκο Κοβάσεβιτ με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτ, ο οποίο θα παραμείνει πάντα ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και βεβαίω πάντα υπάρχει πιθανότητα στο και στο μέλλον να ξαναυπάρξει συνεργασία. Ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος ήταν αυτός που το 2023 είχε φέρει στον Ολυμπιακό τον LKB, μην ξεχνάμε ότι για τον κύριο, τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα, μιλάει ο κόσμος του Ολυμπιακού, είναι επιλογή και μεταγραφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος θυμάστε και το καλοκαίρι είχε φύγει και τον Ορτέγκα, είχε φέρει και τον Ορτέγκα και είχε φέρει και τον Νέσε μέσα σε ένα 24ωρο. Ήταν η περίοδος που πονούσε η μέση εντός εισαγωγικών του Χουάνκ. Που Χουάνκ ήθελε να φύγει, να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Και έλεγαν όλοι, μα τι θα κάνει ο Ολυμπιακός χωρίς τον Χουάνκ. Και ο Αντώνιο Κορδόν έφερε άμεσα τον Σαντιάκο Εσέ.
1: Βέβαια είχε καθίσει για λίγο διάστημα.
0: Μερικούς μήνες.
1: Μισή σεζόν,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ήταν, ναι, γιατί είχε προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό οικογενειακό θέμα. Συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, πήρε και διαζύγιο στη συνέχεια. Και γι' αυτό το λόγο είχε ζητήσει, είχε επιθυμία να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Αγγέλης Μαρινάκης δεν ήθελε να τον αφήσει και γι' αυτό του είχε προτείνει να παραμείνει ως ο υπερεπικεφαλής σε αυτό το πόστο τον, και της Νότιχαμ αλλά και του Ολυμπιακού. Δεν προχώρησε, ήταν και δύσκολο να προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Πάση περιπτώσει, στις αρχές του καλοκαιριού, να θυμίσουμε ότι είχε ξανάρθει ο Αντώνιο Κορδόν να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Δεν είχε υπάρξει συμφωνία μέχρι που πριν από μια εβδομάδα ξανάρθε στον Πειραιά. Ήταν τη μέρα που ο Ολυμπιακός έπαιζε στη Λάρισα και εκεί δώσαν τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Αντώνιο Κορδόν με πολύ μεγάλη προσφορά στην Villarreal, πολύ μεγάλη προσφορά στη Σεβίλη, σπουδαία δουλειά στη Μονακό. Είναι κατά το αντίστοιχο, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δύο ανθρώπους μπορώ να σκεφτώ επιτυχημένους σε αυτή τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Είναι ο Μόντσι και ο Αντώνιο Κορδόν. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν
1: την πορεία μια ομάδα. Πράγματι
15: έχει πλούσιο βιογραφικό.
0: Και υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το Μόντσι. Ο Μόντσι είναι περισσότερο προβεβλημένος και τα έχει περισσότερο έτσι, απαντάει εύκολα στα τηλέφωνα δημοσιογράφων. Αντιθέτως, ο Κορδόν αμφιβάλλων έχει μιλήσει ποτέ στη ζωή του με δημοσιογράφους στο τηλέφωνο. Αυτά, Ολυμπιακό. Περιμένουμε τώρα. Κάτι άλλο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πλην από ένα όνομα το οποίο παίζει και στα ελληνικά μουμουέ τις τελευταίες ώρες. Ο Μάριος, όχι Ηλιόπουλος, γιατί θα πάμε στην άκρη λίγο. Όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά ο Μάριος Μουαλντιμαντζή.
1: Ναι, από πού είναι αυτός τώρα?
0: Από το Τσάντ.
1: Από πού?
0: Από το Τσάντ.
1: Το Τσάντ.
16: Ναι. Τσάντ.
0: Τσάντ.
1: Πού είναι? Πού είναι ρε εσύ? Πού είναι ρε? Αφρική. Πάντως αυτό που έτσι διάβασα λίγο εγώ πρόχειρα αγωνίζεται στο ποτάμι της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, έτσι, το Τσάντ, αγαπημένο μου συνάδελφο και πολύ καλέ μου φίλε, είναι ανάμεσα στην Ιγυρία και το Σουδάν. Έχει βόρεια σύνορα με τη Λιβύη και νότια, νοτιοδυτικά με την Ιγυρία.
1: Εντάξει, σχημάτισα εικόνα γιατί το παίχτης είναι.
15: Τον είχαμε δει σε ένα παιχνίδι με ελληνική ομάδα τον Μάριους αυτόν.
1: Με ποια
15: ελληνική ομάδα? Πρέπει να ήταν. Θα σας πω αμέσως.
1: Τέλος πάντων, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να κινείται για επιθετικό.
0: Μα δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί μάλλον θα φύγει ο Κλέιτον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παρά το γεγονός ότι χθες σε ερώτηση που του έκανε.
1: Ήταν στη Σάμψου, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, στη Σάμψου. Στην Τουρκία. Είναι, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Χθες, μάλιστα, επειδή του έκανε μια ερώτηση εδώ.
1: 28χρονος.
0: Του Μεντιλίμπαρο ο Ιωάννης για να του πήγε τον Γκονσάλες, είπε ένα παίκτη ο οποίος θα διεκδικήσει θέση σε σχέση από τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον.
15: Ο Ολυμπιακός έχει πολλές επιθετικές λύσεις στο center for, έχει πολλά πρόσωπα.
0: Σου είπε και το Ζώτα, νομίζω. Έτσι,
15: ναι. Είπε και Ζώτα, φανταζόμαστε ψευτονιάρι. Απλά εγώ διακρίνω ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι σε καλύτερη φόρμα από τους υπόλοιπους. Και...
0: Όχι, εγώ θα σου πω το εξής, ότι όπως τον είδα χθες να μπαίνει τον Νεγιάρη.
1: Γυάλιζε το μάτι του.
0: Γυάλιζε το μάτι του.
1: Πέτυχε και ένα κόλπο που ακυρώθηκε.
0: Έχασε μια ευκαιρία που του πέρασε την μπάλα. Αυτό είναι θέμα κυρίως έλλειψης ρυθμού.
1: Είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει και άγχος προκειμένου να θέλει να δείξει κάποια πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός και βρίσκει και αγωνιστικό ρυθμό, θα είναι εντελώς διαφορετικός.
15: Είχαμε ανοίξει κουβέντα χθες ότι μήπως ο Ολυμπιακός χρειαστεί κάποια μεταγραφή στη θέση 9. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε. Θα είναι απεριτή μια μεταγραφή, διότι ο Ολυμπιακός έχει.
0: Επαναλαμβάνω, δεν πρόσεξα αυτό το που είπα, ότι ο Κλέιτον μάλλον φεύγει. Πάει στη ρίζα σπορ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί έναν επιπλέον επιθετικό. Δεν του βγαίνουν τα κουκιά.
15: Μα έχει τον Αρμάντο Γκονζάλες, ναι. Έχει τον Γιάρεμτσο και έχει και τον Ζώτα Σίλβα σαν λύση.
0: Ναι, δεν φτάνουν. Μεγάλη χρονιά. Δεν φτάνουν.
1: Είναι μεγάλη χρονιά.
0: Δηλαδή, και μην παιχνίδια... ξεχνάς ότι σε πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός παίζει και με δύο επιθετικούς.
15: Δηλαδή θες τέσσερις φορά. Θες
0: τέσσερις
15: φορά.
0: Με τέσσερις ξεκίνησε και τελικά έμεινε με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Γιατί ο Κλέιτον δεν πολύ υπολογίζεται. Οπότε χρειάζεται λοιπόν επιθετικό. Οπότε μέχρι τις 15 του μήνα θεωρώ ότι θα το παλέψει ο Ολυμπιακός. Και υπάρχει, έχει προταθεί και ένας παίκτης. Όπως είχα γράψει και πριν από τον Μπέιλι και τα λοιπά. Λοιπόν, θα να πω ότι έχει και άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός. Του έχουν προτείνει παίκτη που επίσης παίζει στη Μεγάλη Βρετανία. Καλό επιθετικό.
1: Στην Premier League.
0: Premier League.
1: Ναι. Έλα ρε.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, γιατί σου λέω τώρα θα πάρει έναν παίκτη ο οποίος σίγουρα το μόνο σίγουρο δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη. Αλλά πάντα υπάρχει η προοπτική του της φάσης των 16.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Εντάξει υπάρχει, θέλω να σου πω για να έρθει ένας ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Θα πρέπει να έχει και ένα κίνητρο. Μιλάμε για παίκτη από το πάνω ράφι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχει και ένα κίνητρο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό που έχει πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι πάει στο Europa League all the way. Μέχρι τέρμα του δρόμου.
1: Ωραία, να δούμε ποια θα είναι τελικά η επιλογή του Λιχέ. Παίξει με την ΑΕΚ.
15: Είχε παίξει Αμσουσπορ ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου του 25, ναι. στα πλαίσια της League Phase.
1: Είχε σκοράρει.
15: Του Conference League ο Μάριους. Ναι. Αυτός ήταν βασικός. Δεν βγήκε ούτε ως αλλαγή, όμως η ομάδα του ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε, πανήρθε στα σαλούνια του Champions League, νικηφόρα, μια γκολάρα του Μάριν.
1: Ρε φίλε, τι γκολ ήταν αυτό.
15: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Τι γκολ, δηλαδή πραγματικά γκολ από PlayStation.
15: Θυμήσε Αντρέα Πυρλό σε παλιές εποχές.
1: Τον γκολε. Δεν θυμάμαι.
15: Τόσο φαλτσαριστό σου.
1: Κοίταξε, έχει βάλει.
15: Απευθείας στο γάμο.
16: Και στο Conference είχε βάλει με τη Samsung Sport παρόμοιο.
1: Εγώ θα σταθώ όχι μόνο στη νίκη τη ΑΕΚ και στον γκολ του Μαρίν. Θα σταθώ και στην εικόνα τη ΑΕΚ. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλή χθες κοντρα στην ΛΑΣΚ. Νομίζω ότι δεν ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ίσα-ίσα που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιβεβαίωση όσων έχουμε δει μέχρι τώρα από την ΑΕΚ στα παιχνίδια που έχει παίξει από την αρχή της σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, για μένα προσωπική μου έτσι άποψη, είναι ότι είναι πιο έτοιμη η ελληνική ομάδα. Και δεν το λέω αυτό για να το πω, υπάρχει λόγος που το λέω. Όταν μια ομάδα έχει διατηρήσει το βασικό κορμό από την περσινή σεζόν, έχει τον ίδιο προπονητή ο οποίος έχει περάσει ήδη τη φιλοσοφία του και τα θέλω του στους ποδοσφαιριστές και παράλληλα βέβαια έχει κάνει 2-3 κινήσεις που είναι πολύ ποιοτικές, όπως είναι για μένα ο Μάιερ, ο οποίος και χθες ήταν καταπληκτικός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, ρε παιδί μου, σου βγάζει τρομερή ενέργεια στο παιχνίδι του. Βοηθούσε τόσο στην επίθεση, στη δημιουργία, επέστρεψε στην άμυνα, βοηθούσε την άμυνα. Ήταν ένα πολυεργαλείο, θα έλεγα, για την ομάδα της ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι το γεγονός πως η ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο, ότι αγωνίζεται στο Champions League, γιατί δεν νομίζω ότι ο Μάγερ θα ερχόταν στην Ελλάδα για να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, αν η ομάδα συγκεκριμένη δεν έπαιξε στο Champions League, ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για ένα ποδοσφαιριστή να έρχεται σε ελληνική ομάδα και να αγωνίζεται στο Champions League. Ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια θέλει και τώρα διαχείριση, η αλήθεια είναι, από τον Νίκολιτσα τουλάχιστον μέχρι τώρα Τα έχει πάει εξαιρετικά ο Νίκολιτς, διαχειρίζεται μια χαρά τους ποδοσφαιριστές και βλέπουμε ότι έχει και βάθος στον πάγκο η ΑΕΚ. Δηλαδή είναι μια ομάδα, θα έλεγα ότι είναι πολύ πλήρης τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Πάρα πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ, έχασε πολλές ευκαιρίες. Νομίζω το μειονέκτημα χθες για την ΑΕΚ ήταν ότι έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και ξέρεις, σε παιχνίδια Champions League που μετράει πάρα πάρα πολύ τον goal και μετράει ότι σε τέτοια μάτς θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις στιγμές σου. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν, αν μπορούσε να βρει ένα μειονέκτημα χθες για την ΑΕΚ, θα ήταν μια κακή παρένθεση για την ομάδα του Νίκολη.
0: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι αυτό ότι χτίζει χαρακτήρα και στην Ευρώπη. Τώρα εμείς βλέπουμε
1: εδώ και τον goal, την... Μόνο έτσι έμπαινε.
0: Έχει πάει η μπάλα. Εν τω μεταξύ, ο τερματοφύλακας έχει πεταχτεί.
1: Σε καλά.
0: Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανένα.
1: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Ναι. Έχει κάνει μια τρομερή εκτείναξη.
0: Το σημαντικό, ξέρεις, Ευαγγέλη, φίλες και φίλοι, Ιωάννη, Δημητρή, είναι το εξής, ότι έχει μαζέψει τους τρεις από τους ενδεχομένους 9 βαθμούς του οποίου θέλει για να προκριθεί η ΑΕΚ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και λέω, τους 9. Δηλαδή έχει κάνει το 1 τρίτο της διαδρομής. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι πέρσι το όριο ήταν το 9. Άντε να πάει στους 10.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει και μαζέψει. Και μαζεύει. Αυτό τη βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Champions League είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου τη μία αγωνιστική μπορεί να πετά στα σύννεφα και την επομένη να φας κατραπακιά ή να ξεκινήσει τραβά και να κάνει ένα καταπληκτικό.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά ξέρει, πίθια.
0: Όπως ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Αλλά η ΑΕΚ έχει μια αγωνιστική εικόνα, μια σταθερότητα στην απόδοσή της, που νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την κατεύθυνση που έχει. Έβλεπα τώρα τον Μπρινιόλι και αυτό ήταν εξαιρετικό χθες. Πάρα πάρα πολύ καλό ο Μπρινιόλι. Πολύ σταθερό, με σωστέ επεμβάσει.
15: Παρότι δεν έχει συμμετοχέ τελευταία.
1: Όχι, δεν έχει. Και μάλιστα από το παραθυράκι μπήκε στην 11 και τραυματίστηκε τελευταία στιγμή ο Στρακώσια.
0: Είναι καλό φύλακας, παιδιά, ο Μπρινιόλι.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, το γνωρίζει τον Μπρινιόλι, αλλά ξέρει, είναι ο φύλακα ο οποίο δεν έχει ρυθμό. Όταν ο φύλακα έρχεται από τον πάγκο ξαφνικά. Οκ, περιμένει.
15: Δείχνει τιμό πόλεμο ο Μπρινιόλι.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Τον έβλεπα τώρα και στι επεμβάσει που έκανε, θυμήθηκα μάλλον. Ήταν πάρα πολύ σταθερό και βοήθησε πολύ την ΑΕΚ στη μία-δύο ευκαιρίε που είχε η Λάνς να είναι εκεί. Πάρα πολύ σημαντική χθες η εμφάνιση της ΑΕΚ, πολύ ενθαρρυντική. Νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Λουκάς, ότι έκανε αυτό που έκανε, αυτό που ήθελε να κάνει, να πάρει δηλαδή τους τρεις βαθμούς, να βάλει στο σακούλι της και να συνεχίσει, γιατί πρώτος στόχος της ΑΕΚ ήταν να μπει με το δεξί στο Champions League, αλλά και να πάρει και τους τρεις βαθμούς που θέλει στα εντός έδρας παιχνίδια. Περιόρισε πάρα πολύ τη ΛΑΣΚ. Πάρα πάρα πολύ. Η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, την μπλόκαρε, πίεσε ψηλά. Νομίζω ότι ήταν χθες μια ΑΕΚ που ικανοποίησε και όσους βρέθηκαν στο γήπεδο αλλά και όσους την παρακολούθησαν από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα, ΑΕΚΑΡΑ ομαδάρα γράφει στο πρωτοσέλιδο Live Sports για την ΑΕΚ, για την νίκη επί της ΛΑΣΚ. Ψυχίατρη ΛΑΣΚΑΡΑ με, ωραίος ο τίτλος. Της Sport Day και η ώρα IT της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Στο φως μπήκε δυνατά, το φως έχει βέβαια μεγαλύτερο θέμα για τον Ολυμπιακό. Γράφει «Κέρασαν τεκίλα και ρούμε», ωραίος τίτλος. Και ο κόκκινος πρωταθλητής, το βλέπουμε μόνο Ολυμπιακό, το Μρημίγκι έβγαλε φτερά. Αλλά αυτό τη Sport Day, το ψυχίατρη ΛΑΣΚΑΡΑ, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τις εικόνες που είδαμε από τους φίλους της ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
15: Η οποία είχε 20 χρόνια να κάνει νίκη σε Champions League. Έτσι πληροφορήθηκα.
1: Και πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψει στη League Phase του Champions League. Τέλος πάντων, εντάξει.
15: Από το 2018.
0: Τελευταία φορά που έπαιξε Champions League δεν είχε πάρει βαθμό.
1: Ναι, δεν
15: είχε. Πολύ σημαντικό. Με απευθείας φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ κέρδισε τη Μίλαν το 2006. Τη χρονιά που η Μίλαν με τον Κάρλο Αντσελότη και με όλους τους αστέρες Κάκα, Ιντσάκη, Γκατούζο, Νέστα, Μαλντίνι, κατέκτησε το τρόπαιο η Μίλαν τη σεζόν 6-7 στον τελικό στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Τώρα η ΑΕΚ που πάει, θυμίστε μου.
17: Πηγαίνει Λονδίνο, παίζει με τη Σαχτάρ.
1: Με τη Σαχτάρ, μπράβο.
0: Με τη Σαχτάρ, με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο.
1: Στο ουδέτερο γήπεδο, στο Λονδίνο.
0: Κοίτατε, η Σαχτάρ, να πούμε ότι είναι μια καταπληκτική ομάδα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι έμπειρη ομάδα.
1: Βρήκε η Λάσκη, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Αλλά είχε το πλεονέκτημα η ΑΕΚ ότι θα παίξει ουδέτερο με τους Ουκρανούς. Οπότε, εάν δεν χάσει, τον έχει κάνει η ΑΕΚ να έχει μαζέψει 4 βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Θα
0: για
1: μας
0: την...
1: τα πει βέβαια σε λίγο. Σε λίγο
0: οπότε πάμε σε τραγουδάκι.
1: Πάμε σε τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.
0: Στη μία ακριβώς θα πάμε σε δελτιάκι ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδα. Αμέσως μετά θα έρθουμε με τα υπόλοιπα του Champions League. Θα έχουμε και άλλα πολλά. Και βεβαίως να πω ότι στα αφιερωματάκια που κάνουμε πλέον, μπαίνοντας στην τελική ευθεία και για την έναρξη των πρωταθλημάτων εδώ του Πειραιά, μετά τη μία και μισή θα έχουμε τον φίλο τον Κώστα Φερεντίνο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ομάδας του Προμηθέα Πειραιά, να μιλήσουμε και για τον Προμηθέα. Απλά είναι η είδηση, να τη δώσω τώρα, ότι κατά πώς ζήχουν τα πράγματα που είμαστε και σε κεντρινόμαυρες πινελιές, ΑΕΚ και Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχουν δώσει τα χέρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για
15: πολύ
0: την Σανέλ Αρίνα.
1: Ναι.
15: Και υπάρχει και λευκός καπνός για τη μετακίνηση του Γιάννου Λιλαντζάκη.
0: Ναι, αυτό πάει πακέτο. Ότι χθες είδατε που λέγαμε ότι μέχρι σήμερα θα πρέπει να. Μέχρι την Πέμπτη. Ναι, κατά πόσο τα πράγματα υπάρχει συμφωνία.
1: Ήταν στον αέρα η συμφωνία.
0: Υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι, μάλιστα. Okay.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι το Brent. Εάν χρειαστεί θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Παπασταύρος στο Earth News. Στο 3,8% πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο. Μεγάλη ανατίμηση σε στέγαση και μεταφορές, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Αντένα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη Δίκη Βαλιράκη ζήτησε την ενοχή των δύο επαγγελματιών ψαράδων. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη Τσίπρα στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο κίτρινο σχεδόν η μισή χώρα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμάνιου, όπως σημαίνει κάθε μέρα και θα συμβαίνει μέχρι και την Παρασκευή. Μέχρι και τις 2, Πινελιές στα Σπόρ, από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψουμε στην γνωστή μας ζώνη, 2,5 με 4, καθώς θα ξαναεπιστρέψει και το κανονικό πρόγραμμα, το χειμερινό πρόγραμμα του καναλιού 1. Ο Δημήτρης Παπαδάκης παραμένει εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου, διαλύει και τις μουσικές, και ο Θάνος Καλοδούκας με τον Γιώργο Καρίνη είναι στη γραμματική υποστήριξη. Είμαστε σχεδόν στα μισά της σημερινής εκπομπής και είμαστε σε περιβάλλον Champions League. Είπαμε για αυτά τα οποία έγιναν χθες στην All Win Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον Μιχάλη Καζαφάδο να σχολιάσουμε.
1: Θα μας πει και αυτός πώς είδε από τη δική του πλευρά. Τόσο το μάτς της ΑΕΚ όσο και τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League, γιατί είχαμε ματσάρες χθες. Το καλημέρα. Γεια σου Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Μάλλον πριν μας πεις οτιδήποτε από τα χθεσινά, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι, γιατί δεν έχω μπει σε γερμανικές ιστοσελίδες, αν έχουμε κάτι νεότερο για τον Καρέτσα, γιατί αυτό το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες 10 μέρες με τους δύο Έλληνες της Ντόρτμουντ, το ένας χιαστό και ο άλλος να σωριάζεται χθες και να τρέχει η μητέρα του πίσω από το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, είναι, έλεγα, αυτό έλεγα πριν από λίγο στο γραφείο στα παιδιά εδώ πέρα, στον Ιωάννη και τον Ευαγγέλη, είναι σαν τα ματιάσαμε τα παιδιά αυτά.
2: Ναι, κοίταξε, είναι, ξέρεις, υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο, οπότε βγαίνουν πολύ περιορισμένες οι ειδήσεις. Όχι, οι Γερμανοί δεν βγάζουν κάτι καινούριο. Κάνει μια σειρά εξετάσεων. Τώρα, αυτό το πρώτο σχόλιο που έκαναν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, ότι, πώς το λένε...
1: Ένα πρόβλημα κυκλοφορίας.
2: Ένα πρόβλημα κυκλοφορικό. Τώρα, πώς να πεις τι ακριβώς συνέβη. Θα περιμένουμε. Πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα κάποια νέα ανακοίνωση θα βγάλει η Borussia Dortmund για το Γκαρέτσα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι. Έχει βγει μια πληροφορία ότι ήταν λόγω αφυδάτωσης. Έπαθε...
1: Ήταν από προχθές, η αλήθεια είναι, και είχε φύγει για την προπόνηση.
0: Από την άλλη πλευρά,
1: δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Σε αυτό το οποίο λέει ο Μιχάλης έχει απόλυτο δίκιο, πλέον τα τελευταία χρόνια με το ιατρικό απόρριτο βγάζει τις ειδήσεις με το στανιό το τι συμβαίνει πραγματικά με τους επέκτες και είναι και λογικό γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Ακόμα ας πούμε φέρω ως παράδειγμα προχθές την περίπτωση με τον Ελκαμπή που είδαμε λίγο πολύ όλοι τι έχει συμβεί μέχρι να δοθεί κάτι πιο επίσημα έπρεπε να περάσουν από χίλια μύρια κύματα για το πώς θα δοθεί
2: το ιατρικό φάκελο του παίκτη.
0: Ορίστε.
2: Το ίδιο και με το 300.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Το 300 αν δεν το λέγει ο ίδιος δεν θα ξέρει κανείς για ποιο λόγο έχει μείνει απ' έξω.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα
0: καρπό. Λοιπόν, αυτά τα εξωαγωνιστικά. Τώρα αγωνιστικά το πρώτο έτσι πακέτο του Champions League νομίζω ότι μας άνοιξε την όρεξη και για γκολ και για θέαμα και γενικότερα για αυτά τα οποία θα δούμε και σήμερα αλλά και αύριο γιατί είναι τριήμερο το Champions League η πρώτη του αγωνιστική.
2: Και ειδικά η νίκη της ΑΕΚ νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά να ξεκινάς με 3 βαθμούς. Μπορεί η πρόκριση να κρυθεί από τους 9 μέχρι τους 11, εκεί νομίζω θα παιχτεί η 24η. Αυτό ήταν ένα μάτς που σίγουρα το έχει σημαδέψει και νομίζω ότι το κομβικό μάτς για να δούμε αν μπορεί να αγγίξει την πρόκριση είναι αυτό το Σαχτάρ ΑΕΚ. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα,

0: Έπεσε και η γραμμή, οπότε ένα μήνυμα.
1: Εντάξει, για να λέει, έλα τώρα σε πολύ λίγο θα τον έχουμε τον Μιχάλη Κατσαφάδο, προκειμένου να μας πει και αυτός πώς βλέπει και τα σημερινά παιχνίδια.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη βεβαίως για όλη αυτή την αναστάτωση, αλλά πολλές φορές όσο μας διευκολύνει η σύγχρονη εποχή, η κινητή τηλεφωνία, αν κάποιος δεν είναι σε καλό σήμα, τόσο δυσκολεύει και κυρίως το να μπορούμε να ακούμε και κυρίως να ακούτε εσείς οι ακροατές αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοι στον αέρα. Μιχάλη, δεν ξέρω τώρα αν.
2: Νομίζω τώρα ακούγομαι.
1: Όχι, είσαι μια χαρά τώρα.
0: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
2: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι για μένα αυτό είναι το κομβικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Το Σαχτάρ στην Αγγλία δεν παίζει, στο Στάφορντ.
0: Στην Αγγλία, ναι.
3: Ναι.
1: Στο Στάφορντ.
2: 14 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Αν πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα με τους 4 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές, μπαίνει για τα καλά στο κυνήγι της πρόκρισης. Γιατί συνέχεια αρχίζουν τα δύσκολα. Ξέρεις, καλό είναι, επειδή μετά παίζει με τη Manchester City εκτός έδρας, μετά υποδέχεται τη Real, θεωρητικά δεν μπορεί να πάρει βαθμό από αυτά τα δύο παιχνίδια, οπότε καλό είναι να έχει 4 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές και να τα παίξει όλα για όλα μετά στα παιχνίδια που έχει εκτός έδρας με την Como, που εντάξει, καλή ομάδα, αλλά άπειρη. Και στη συνέχεια που υποδέχεται τη Γαλατά Σαράι και τη Ρώμα, αυτά είναι τα 3 παιχνίδια που εκεί μπορεί ακόμα και πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να έχει ένα σαφές προβάδισμα για πρόκριση. Θα δούμε.
0: Όλα αυτά, επειδή είναι τόσο μεγάλη αυτή η διοργάνωση και έχει και διακοπές, δηλαδή τώρα μάνι-μάνι θα μεσολαβήσει μια διακοπή 3 εβδομάδων. Και όλα αυτά εναλλάσσονται, δεν παίζουν όλες οι ομάδες με όλες και φτάνουμε πλέον τις τελευταίες 2 αγωνιστικές όπου γίνονται οι σημαντικές οι ανακατατάξεις. Έχει πάρα πολύ δρόμο και καμία ομάδα δεν έχει αποκλειστεί από τώρα και καμία ομάδα επίσης δεν έχει προκριθεί σε αυτό το νέο φορμά των ευρωπαϊκών κυπέλων από τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά το τι έχουμε δει τα προηγούμενα 2 χρόνια σε αυτή την πραγματικά επιτυχημένη αλλαγή την οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πέρσι κρίθηκε η 24η θέση, αν θυμάμαι καλά, ήταν 3 ομάδες ισόβαθμες και τελικά κρίθηκε στη διαφορά των τερμάτων, οπότε καταλαβαίνετε εμείς ότι μέχρι
0: το βλέπαμε, όλα αυτά τα βλέπαμε στο λεπτό προς λεπτό, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Θύμισε εποχές. Αλλάζανε.
2: Άλλαζε συνεχώς η κατάταξη της κάθε ομάδας ανάλογα με το ποιος πετύχαινε γκολ.
0: Τώρα, σήμερα αν έχεις δυνατότητα να σου δώσουμε άμεσα ένα εισιτήριο να πας κάπου που θα ήθελες, σε ποιο γήπεδο θα ήθελες να πας?
2: Το Liverpool Ατλέτικο.
3: Έτσι.
2: Πού να πάω? Στο Άθλητες να πάω.
0: Εσύ μην ενθουσιάζεσαι.
1: Εντάξει, τώρα ήταν στημένη η ερώτηση που έκανες. Η ερώτηση που έκανες ήταν στημένη. Εντάξει, αλλιώς περιμέναμε ότι θα απαντήσει.
0: Όχι.
1: Δεν περιμέναμε ότι θα απαντήσει. Γνωστός φιλάθρος της Λίβερπουλ ο
0: Μιχάλης. Μπορεί να θέλει να πάει να δει το Λίβερπουλ
2: τώρα.
0: Και να σου πω κάτι, πιο πολύ ντέρμπι βλέπω το Σπόρτινγκ και Γαλατά Σαράι.
2: Τι λες?
0: Λέω πιο πολύ ντέρμπι
2: βλέπω. Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε ρε φίλε.
2: Εντάξει, είναι και το Νάπολι Άρσεναλ που είναι και αυτό παιχνιδάρα. Πάλι βλέπω την Άρσεναλ εκεί να κερδίζει 1-0, κάτι τέτοιο. Σήμερα νομίζω ότι έχει περισσότερα φαβορί, δηλαδή το Μπαρτσελόνα Φέγενορντ στο Γκάρντι Βίκινγκ και Παρίσι Σεντζερμέν Μπράτισλαβ Σλόβα Βρατισλάβα σίγουρα έχει ξεκάθαρα φαβορί. Τα άλλα 3 είναι πολύ αμφίλοπα, αν και η Λίβερπουλ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει την Ατλέτικο που δεν βρίσκεται και σε καλό φεγγάρι και γενικώς η Λίβερπουλ έχει βρει τον τρόπο να κερδίσει την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε, μετράει τις νίκες απέναντι στους Ισπανούς. Το Sporting Γαλατά Σαράι, ξέρεις, πάντα αμφιβάλλεις για το πώς θα εμφανιστούν οι Τούρκοι, γιατί κάνουν μεταγραφές, ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά, αλλά τελικά καμία τουρκική ομάδα δεν καταφέρει να προχωρήσει. Και αυτά. Και η Arsenal πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει στην έδρα της Νάπολη. Η μεγαλύτερη έκπληξη χθες νομίζω ότι ήταν αυτό το διπλό της Μπέτης. Η Λίλ ήταν πάρα πολύ φορματισμένη. Η Μπέτις που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια σε League Phase ή τέλος πάντων Group Stage.

0: του Champions League, κατάφερε και πήρε μια μεγάλη, πολύ σημαντική νίκη και μάλιστα με δύο γκολ από ένα αμυντικό, τον Μπάρτρα και τον Πάροτ, που ο Ιρλανδός τα λέγαμε γιατί είχε σκοράρει και στο νικητήριο μάτς με την Real Madrid. Είναι ένας πολύ καλός φόρ ο Ιρλανδός, τον απέκτησε την AZ, που όπως είπαμε είχε πάει εκεί στην Αλκμαρ για να αντικαταστήσει τον Παυλίδη και τώρα κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα με την Πέτης σε δύο εμφανίσεις να έχει πετύχει ισάριθμα τέρματα.
1: Μιχάλη, καλησπέρα. Συγγνώμη για διακοπή. Ο Γιάννης ο Φράγκος είμαι. Ο Τρόι Πάροτ αυτός, ναι, σημειωτών, ο Τρόι Πάροτ αυτός της Ακαδημίας Τότεναμ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάμαι, ήταν πολύ ελπιδοφόρος και έχει εξελιχθεί σε καλό παίχτη.
0: Πολύ καλός παίχτης, γι' αυτό και τον πήρε η Μπέτης, γιατί είχε ένα έλλειμμα εκεί στα φορ. Παρόλο που έπαιζε με αρκετές ελλείψεις, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή αυτή η νίκη της, όπως και βέβαια το συνεχές σκοράρισμα του Χάλαντ. Στο Champions League συνηθίζει ο Χάλαντ να σκοράρει κατάπαυστα, το ίδιο έκανε και χτες με τα δύο γκολ που πέτυχε. Η Real Madrid της με την Ίντερ έδειξε αρχικά ότι εύκολα θα πάρει την νίκη, αλλά στο τέλος δυσκολεύτηκε πολύ, η Ίντερ μείωσε και μάλιστα προς το τέλος θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει τους Μαδριλένους. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει τίποτα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και πολύ σημαντική και η νίκη της Ντόρτμουντ με τις συνθήκες που έγινε, με αυτό το απρόοπτο με τον Καρέτσα, που όπως συνέβη και με τον Ελκαμπή, σίγουρα και με τον Καρέτσα οι παίχτες επηρεάστηκαν, γιατί δεν ήταν καν τραυματισμός, ήταν κάτι ξαφνικά βλέπουν ένα συμπαίχτη τους να πέφτει στο χορτάρι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σοκαριστικό αυτό για τους ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά η Ντόρτμουντ έχει το πάνω χέρι, το λέγαμε και χθες με την Βιγιαράλ, την κερδίζει μόνιμα και πέρσι είχε φάει 4 γκολ. Τώρα πιο δύσκολα, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς το δεύτερο γκολ της Βιγιαράλ ήρθε με αυτό το γκολ στις καθυστερήσεις του Γκυρασί όταν τα πάντα είχαν κρυθεί.
2: Ωραία, έγινε Μιχάλη. Καλό μεσημέρι. Περισσότερα και αύριο, είπαμε, είναι τρίμερο του Champions League. Επιστρέφουμε της Ελλάδας. Έχουμε αποστολή Παναθηναϊκού, γιατί χρωστάει μάτσο ο Παναθηναϊκός. Την πρεμιέρα ήταν το τζοκεράι του, όπως λέμε, την αναβολή αγώνων που παίρνουν οι ομάδες για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει αύριο την Κηφισιά σε 9 και 4. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων. Ο Νίστρουμ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, αυτά που λέμε τις τελευταίες στιγμές για το μάτς κόντρα στην Κηφισιά. Δηλαδή θα αποουσιάζουν τραυματίες Παντελίδης, Τσιριβέγια, Τσάπρας, Κρίσιασεν και Ίγκανσον. Και βέβαια μπήκε στα αποουσίες και ο τιμωρημένος Ντέσσερς, ο οποίος, να θυμίσουμε, αποβλήθηκε στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Μάλιστα, η υπόθεση του Νιγηριανού θα εξεταστεί αύριο με την εκδίκαση να έχει προγραμματιστεί 4:30. Ο Παναθηναϊκός έχει προσφύγει κατά της απόφασης που επέβαλε στον Ντέσσερ ποινή αποκλεισμού 3 αγωνιστικών. Θέλουν να μειωθεί τουλάχιστον μια αγωνιστική αυτή η ποινή. Κατά τα άλλα, βέβαια, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το μάτς κόντρα στην Κηφισιά. Θέλει να κάνει το 3-3. Και μάλιστα, αν τα καταφέρει, θα βρεθεί και στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί βέβαια με συγκάτοικο τον Πανετολικό. Είναι ένα παιχνίδι που στον Παναθηναϊκό δεν σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από την νίκη. Είναι λογικό. Η ομάδα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό momentum. Έχει καταφέρει να χτίσει και ψυχολογία, αλλά να παρουσιάζει και μια πολύ καλή εικόνα, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να κάνει αυτό το 3-3. Δεν νομίζω ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές. Θα έχουμε αλλαγές βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε, ότι θα δώσει μέσα στη βδομάδα 3 μάτς, ένα με τον ΠΑΟΚ, ένα με την Κηφισιά αύριο στις 9 και 4 και βέβαια ακολουθεί το παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό την Κυριακή στις 9 και μισή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι 3 παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός θα δώσει στο σπίτι του, στην έδρα του. Θέλει να κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να δείξει ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, Ο Νίστρουμ έχει δείξει ότι μιλάει πάρα πολύ με τους παίκτες του. Έχει δείξει ότι πιστεύει πάρα πολύ στην ομάδα. Δεν νομίζω, επαναλαμβάνω, να δούμε τρομερές αλλαγές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές βέβαια που έχουν επιβαρυνθεί παραπάνω στα σημαντικά παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις. Έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός έχει και βάθος πάγκου. Το είδαμε και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Κυριακόπουλος βρίσκεται σταθερά στην δεκάδα. Από το πρώτο παιχνίδι θα πάρει τις ανάσες του. Ο Κρίστης είναι αυτός που θα πάρει την θέση του. Θα δούμε και άλλες αλλαγές. Αλλά είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που στον Παναθηναϊκό το έχουν κυκλώσει και θέλουν να κάνουν μία ακόμη νίκη που θα δώσει δυνατότητα να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.
2: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τη 1:30. Πάμε να κλείσουμε αυτό το 5 λεπτό με 9 άλλων ομάδων. Έχουμε και Super League 2 που έχει παιχνίδια σήμερα, Ιωάννη.
1: Βεβαίως, Λουκά.
2: Παιχνίδι μάλλον.
1: Σήμερα στις 4 το μεσημέρι, από είμαι ας πούμε στο γήπεδο της Τούμπας, ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ, έχουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν ένα θετικό ξεκίνημα με στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Υπενθυμίζουμε ότι δεν λογίζεται άνοδος για τις δύο ομάδες.
2: Ναι, ναι. Αλλά μπορεί να πέσουν.
1: Μπορεί να πέσουν. Ναι. Γι' αυτό έχουν στόχο την παραμονή στην κατηγορία, όπως προείπαμε. Σαφώς πάντοτε θέλουν να αναδείξουν και νεαρούς ποδοσφαιριστές, βάζοντάς τους να ψηθούν σε μια δύσκολη κατηγορία, όπως είναι η Superbet Super League 2. Ο Ντάνι Πόνς παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Β' ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, όπως και ο Άλβαρο Ρούμπιο στην αντίστοιχη των Πειραιωτών. Να δούμε, Λουκά, τις αποστολές των ομάδων. Για τον Ντάνι Πόνς, τον τεχνικό των Ασπρόμαυρων, έχουμε στην αποστολή τον Νικολακούλη, Τσιντσόλη, Μπελερής, Αβράμπος, Απιατσιώνα, Κωσίδη, Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιώτας, Ντούνκα, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδη, Τσοπούρογλου, Ίκομπον, Παπαγεωργίου, Παπανικόπουλος, Κανής, Καραγκέα, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Συφνέος, Στήλος. Για την αποστολή του Ολυμπιακού Β' δεν έχουμε κάποια.
2: Δεν έχει βγάλει, δεν έχει ανακοινώσει.
1: Επίσημη αποστολή από την ΠΑΕ. Και κλείνοντας να πούμε για το κύπελλο Ελλάδος, έχουμε αγωνιστική συνέχεια της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet κυπέλλου Ελλάδος με τον αγώνα Όφι Νέστο Χρυσούπολη στις 5 στο Παγκρίτιο. Μετά την ισοπαλία που απέσπασε στην Τούμπα, η κριτική ομάδα θέλει να πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή League Phase του κυπέλλου. Ο Χρήστος Κόντης άφησε εκτός αποστολής τους Χριστογιώργο, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη και Πούγκουρα. Παράλληλα, εκτός για τους κριτικούς είναι η Σέκα, Μαρινάκης και Σιέλης. Από την άλλη, για τον Έστω Χρυσούπολης, η συμμετοχή στη League Phase είναι από μόνο του ένα κατόρθωμα, θα λέγαμε. Η ομάδα από την Καβάλα συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ της με τον έμπειρο Καβαγιώτη αριστερό μπακ Οδυσσέα Λιμπεράκη, που επιστρέφει στην ομάδα. Διαιτητές, κλείνοντας να πούμε, στην αναμέτρηση θα είναι ο Τσέτσιλας και στο ΒΑΡ η Πουλακίδης και Φίτσας.
2: Ζιντάν σκέτο, πήρε η Καλαμάτα, ανακοίνωσε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή σήμερα, έτσι, μεταγραφή για την ομάδα της Μαύρης Ήλιας. Και να πω και κάτι, χθες μιλούσα στο Καραϊσκάκι με τον Νίκο Αβραμή, τον καλό φίλο και συνάδελφο, που είναι και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Αφιάλης, πήγε στην Αφιάλη πλέον, ο Νίκος. Και μου λέει ότι την Κυριακή στις 4:30 που υποδέχεται η Αμφιάλη στο γήπεδο
3: μεταπτυχιών
2: για το κύπελλο αριστεχνών, το Παραξιακό, θα τιμήσουν τον Κώστα Μανουλά και τον Δημήτρη Σιώβα.
3: Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Πολύ ωραία πρωτοβουλία, ναι.
3: Μπράβο. Ναι, είπαμε ότι το Σάββατο έχουμε το κύπελλο αριστεχνών. Βέβαια, στη μάχη μπαίνει και ο Εθνικός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό, ένα πολύ πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, πειραϊκό ντέρμπι θα λέγαμε. Η ομάδα του Εθνικού συνεχίζει την προετοιμασία της, με στόχο βέβαια να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμη στην πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Πάντως, επειδή μιλάω με πολλούς ανθρώπους του Εθνικού, αυτό που μου βγάζουν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη για την πρόκριση, αλλά και αποφασιστικότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι η ομάδα να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα οι ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Όσο γίνεται πιο έτοιμη για αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ιωνικό, ένα μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Ταύρου στις 4.30 το Σάββατο. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν θετικά πράγματα για τον Ηλία Κότσιο, τον προπονητή του Εθνικού, καθώς ο Δερμιτζάκης, ο Χαλκιαδάκης και ο Φρονιάδης είναι έτοιμοι και θα είναι στα πλάνα του για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μάλιστα, ο Χαλκιαδάκης αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, όχι αγωνιστικό, γραφειοκρατικό με τα χαρτιά του. Τελικά ξεπεράστηκαν αυτά τα εμπόδια και θα είναι μια ακόμη λύση στην επίθεση για την ομάδα του Ηλία Κότσιου. Αντιθέτως, ο Μάκης Παυλάκης δεν θα είναι έτοιμος, δεν θα είναι στα πλάνα του Ηλία Κότσιου, κάτι που σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε κανονικό αριθμό προπονήσεων προκειμένου να επιστρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στα μεταγραφικά, ο Μπερναντίνιο αναμένεται να έρθει την Παρασκευή, ένας παίκτης που τον περιμένουμε πώς και πώς στον Εθνικό. Πάντα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό με τη βίζα τους. Τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και θα έρθει προκειμένου να ενσωματωθεί με την νέα του ομάδα. Και σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, θυμάστε τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στον Εθνικό περιμένουν να κάνουν μια κίνηση από το πάνω ράφι που λέμε στην μεσαία γραμμή. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω εγώ, είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί και το όνομα του ποδοσφαιριστή.
2: Ωραία, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Ανδρέα Κολόμπου θα το διευθύνει. Στο ΒΑΡ πάλι η Ιταλία, τέταρτος ο Ματσούκας. Παναθηναϊκός Πανετολικός ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ΒΑΡΟΥ Κουμπαλάκης και Κόκκινος. Και Φυσιά Λιβαδιακός ο Τσετσίλας με ΒΑΡ τον Πολυχρόνη και τον Πουλικίδη. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ διτής ο Παπαπέτρου με ΒΑΡ Παπαδόπουλο, ΑΒΑΡ τον Μόσχου. Καλαμάτα Βόλος ο Φίτσας, ΒΑΡ ο Κατοίκος, ΑΒΑΡ ο Φωτιάς. Ηρακλής Ατρόμητος ο Κατόπης, ΒΑΡ ο Ζαμπάλας, Κουμπαράκης, ΑΒΑΡ. Και εδώ στο Καραϊσκάκι το Σάββατο σε 7 απευθείας μετάδοση από το σταθμό μας, Ολυμπιακός Όφη με τον Βασίλη Φωτιά, ο οποίος σφυρίζει και Champions League. Ο Φωτιάς, Τσακαρίδης και Ματσούκας, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ. Και επιστρέφοντας από τις διαφημισούλες που θα ακούσουμε τώρα στη 1.30, θα έρθουμε στην ομάδα της γειτονιάς μου, στον Προμηθέα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. It's so lovely when it's sunny.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο τελευταίο 25 λεπτό, περίπου 25 λεπτό της εκπομπής, εδώ πάντα στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους. Έτσι έχουμε μπει σε μια περίοδο που μιλάμε και με τις ομάδες του Πειραιά, κυρίως παρουσιάζουμε, τους γνωρίζουμε και για να γνωρίσετε και εσείς τους ανθρώπους των ομάδων, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τρέχουν για να μπορέσουν τα παιδιά του Πειραιά να απασχολούνται στο ποδόσφαιρο, ναι. Πρώτα απ' όλα.
1: Ρομαντική θα έλεγα, έτσι, δηλαδή το να μπει σε μια διαδικασία, να είσαι παράγοντας σε μια ομάδα και να τρέχεις για τα πάντα και να σπαταλάς χρόνο, χρήμα και ό,τι άλλο γίνεται σε αυτές τις ομάδες, νομίζω ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ
0: ρομαντικός.
1: Και να έχεις και το μικρόβιο.
0: Ναι, ναι, και ειδικότερα όταν πρόκειται για ομάδες της γειτονιάς. Δηλαδή ομάδες των συνοικίων.
1: Όπως ο Προμηθέας.
0: Καλησπέρα τον Κώστα Φερεντίνο, πρόεδρος, αντιπρόεδρος.
1: Καλησπέρα.
0: Προπονητή.
1: Καλησπέρα. Τα πάντα όλα.
0: Καταρχάς,
1: εγώ το ρώτησα, μήπως παίζει και μπάλα. Έτσι είναι. Αλλά μου είπε ότι είχε ένα πρόβλημα. Στο γονάτο το σταμάτησε.
0: Καλώς ξαναήρθες, Κώστα Φερεντίνε, εδώ στο κανάλι 1. Λέω η ομάδα της γειτονιάς, γιατί είναι κυριολεκτικά η ομάδα της γειτονιάς μας. Είναι Προμηθέας το δημοτικό σχολείο, πάνω από την πλατεία Δελιγιάννη. Και πέρα από τα δικά μας τα παιδιά στο Προμηθέα πήγαν. Μάλιστα ήταν και συμμαθήτες. Λοιπόν, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, καλώς είσαι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, ως προπονητής, πάντα σε πιάνει ένα άγχος στο ραδιοθάλαμο. Και τελικά, πριν πόσα χρόνια είχες κάνει την προσπάθεια και άνοιξες και αγωνιστικά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ?
2: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς.
0: Μισό λεπτάκι. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναδιάρθρωση. Έλα εδώ πέρα δεξιά μου, αν θέλεις. Αναδιάρθρωση συστήματος αγωνιστικού από το
1: 4-4-2. Πάμε τριάδα στην άμυνα.
0: Το βάλαμε
1: 3-5-2.
0: Γιατί τώρα λογικά θα σε ακούμε. Για πάμε.
3: Να επαναλάβω λοιπόν ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με καλέσατε εδώ στο στούντιο, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το σωματείο του Προμηθέα, το σωματείο της γειτονιάς μας εδώ του Κεντρικού Πειραιά, γιατί δεν μας δίνονται πολλές ευκαιρίες ώστε να προβάλλουμε το σωματείο και να δείξουμε προς τα έξω τι κάνουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε για το σωματείο, για τα παιδιά της γειτονιάς μας, και γι' αυτό είναι ευχάριστο το γεγονός αυτό και σας ευχαριστώ.
0: Και σε ρώτησα το εξής, πώς ξεκίνησε η ιδέα, ήταν Ακαδημία ο Προμηθέας, αλλά ξέρεις, δεν ήταν και εύκολο να πάρει κάποιος μια απόφαση να πάει και να συμμετάσχει και στο πρωτάθλημα με όλα τα διαδικαστικά, τα γραφειοκρατικά και τα οικονομικά που έπονται αυτού του εγχειρήματος.
3: Θα σας πω λοιπόν την ιστορία πώς ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας αυτού του σωματείου. Ξεκίνησε από κάποια παιδιά τα οποία ήταν στο σχολείο του Προμηθέα, τα οποία θέλανε να αθληθούν και δεν βρίσκανε κάποια διέξοδο. Και επειδή οι γονείς ήταν γνωστοί μου και ξέραν ότι εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο σαν προπονητής ποδοσφαίρου τελειόφυτος του ΤΕΦΑ πριν πάρα πολλά χρόνια, μου ζήτησαν να βρούμε έναν χώρο και χρόνο ώστε αυτά τα παιδιά να ξεκινήσουν να ασχολούνται. Και από εκεί λοιπόν σιγά σιγά ξεκίνησε η ιδέα. Από εκεί πήρε το σωματείο το όνομα του Προμηθέα, από το σχολείο που ήταν παλιά ναυτική σχολή, και σε ένα τραγούδι του Ολυμπιακού αναφέρεται και αυτό, να το πούμε. Και έτσι λοιπόν πριν 11 περίπου χρόνια, το 2015, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, γίναμε επίσημο σωματείο και από τότε λειτουργούμε και είμαστε στα δρόμενα του Πειραιά.
1: Εντάξει, εγώ θα ρωτήσω αυτό που κάναμε και την εισαγωγή μας, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τα πάντα σε μια ομάδα. Δηλαδή, έχεις φτάσει στη στιγμή που να πεις δεν αντέχω, βαρέθηκα, κουράστηκα, ρε παιδί μου, τα παρατάω?
3: Έχουν φτάσει αυτές τις στιγμές και κυρίως απογοητεύομαι όταν βλέπω ότι δεν έχουμε αρκετή συμμετοχή, κυρίως στο ανδρικό. Δηλαδή, όταν τα παιδιά δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις και είναι λίγοι, αυτό λίγο με αποθαρρύνει. Αλλά συνεχίζουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Η κούραση δεν είναι τόσο πολύ φαντάζομαι. Αυτό. Ναι. Η σωματική κούραση δεν είναι τόσο που με αποτρέπει, όσο το ψυχολογικό κάποιες στιγμές.
0: Να πούμε βέβαια ότι πρέπει να είσαι και η ομάδα ή μία από τις ομάδες, ο Προμηθέας είναι μία από τις ομάδες με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Αυτό αποτελεί ίσως και μια τροχοπέδη. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά 17-18 ετών, φτάνουν κάποια στιγμή που εκεί πέρα πρέπει να δώσουν πανελλήνιες το ένα το άλλο, που θα κόψουν τις προπονήσεις.
3: Αυτό ισχύει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία όταν φτάνουν περίπου να δώσουν τις εξετάσεις των πανελλαδικών ή ένα χρόνο νωρίτερα που ασχολούνται πιο έντονα με την προετοιμασία για να το κάνουν αυτό, κάπου κόβουν λίγο την επαφή με το σωματείο, δικαιολογημένα στην περίπτωση αυτή, γιατί τα παιδιά αθλούνται. Ο στόχος τους και αυτό το οποίο θα καθορίσει το μέλλον στη ζωή τους είναι μέσα από τις πανελλήνιες σε ένα βαθμό το τι θα κάνουν.
0: Όταν μιλάμε για το ανδρικό, μιλάμε για την ομάδα η οποία συμμετέχει στην ΓΑΜΑ Πειραιά. Τι άλλες ομάδες, σε ποια άλλα πρωταθλήματα λαμβάνετε μέρος, κάπα αυτό το παιδικό?
3: Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα υποδομής μας συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα τα οποία διοργανώνει η Ένωση και έχουμε κάθε χρόνο συμμετοχή με δύο ή τρία τμήματα, K10, K12, K14, ανάλογα τη χρονιά και τα παιδιά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε.
1: Δεν ξέρω, πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες? Φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε να βλέπετε, να είναι ένας σαν προθάλαμος για την, να προωθούνται παιδιά στην μεγάλη ομάδα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας να βλέπετε ένα παιδί το οποίο βγαίνει από τις ακαδημίες του Προμηθέα και να έχει μια πολύ καλή πορεία στο ποδόσφαιρο, στο άθλημα.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μπορείς να βλέπεις παιδιά τα οποία έχεις διαχειριστεί τα προηγούμενα χρόνια, τα έχεις ανδρώσει με κάποιο τρόπο ποδοσφαιρικά και ηλικιακά, να σου συμμετέχουν στο ανδρικό. Έχουμε την τύχη να μας συμβαίνει αυτό. Σίγουρα θα θέλαμε να γίνεται περισσότερο, αλλά πραγματικά είναι μια ικανοποίηση ηθική το να βλέπεις παιδιά τα οποία είχες εσύ πιο μικρά στην ηλικία να είναι πλέον άνδρες και να συμμετέχουν ακόμα στο σωματείο.
0: Το παιδί που είσαι ρίξει στα βαθιά, σε μικρότερη ηλικία, σε παιδί του ανδρικού, πόσο ήταν, πόσο χρόνο?
3: Μόλις είχε κλείσει τα 14 χρόνια. Ήταν ένας θερματοφύλακας ο οποίος είχαμε και από τόσο μικρή ηλικία ήταν ικανός και τον βάλαμε να παίζει στο ανδρικό μας.
0: Μεγάλη υπόθεση και δεν είναι, μπορεί να λέει κάποιος ΓΑΜΑ Πειραιά ή ΓΑΜΑ Αθήνα, αλλά είναι δύσκολη κατηγορία. Είναι κατηγορίες που...
1: Είναι εντελώς διαφορετικό να αγωνίσεις στη K17, K16 και να παίρνεις αυτό που λέμε την κρυάδα και να μπαίνεις έστω από τη ΓΑΜΑ Πειραιά και να αγωνίζεσαι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά.
0: Είναι μια ομάδα έτσι με πολύ νεανικό ρόστερ, ήταν η Ειρήνη 2005 στο
3: υπήρξε τοπικό. Αυτό το σωματείο.
0: Υπήρξε αυτό το σωματείο, το οποίο υπήρξε. Νομίζω ότι πλέον
3: δεν
0: δραστηριοποιείται.
1: Κάνετε προπονήσεις στο Στάδιο της Κεφυλίας.
3: Και λέω,
1: το ρωτάω αυτό γιατί πάντα εδώ στον Πειραιά ένα πολύ μεγάλο αγκάθι είναι το κηπεδικό. Τεράστιο.
3: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι για τα σωματεία τα οποία υπάρχουν τα γήπεδα που αντιστοιχούν είναι λίγα και αυτό έχει αποτέλεσμα οι ομάδες να συνοστίζονται, να κάνουν προπόνηση μέχρι αργά σε μισό γήπεδο, σχεδόν είναι αδύνατον να έχει στο γήπεδο μια προπονητική ώρα ολόκληρο και έτσι υπάρχουν προβλήματα στο να μπορέσεις να λειτουργήσεις.
0: Για εξήγησε μας και όχι σε εμάς, εμείς το έχουμε δει και με τα μάτια μας, περνώντας έτσι από το Στάδιο της Κεφυλίας και μάλιστα και την εποχή πριν ο Δήμος φτιάξει το φωτισμό, τότε που μαλώνατε ποιος θα πάρει την καλή γωνία.
1: Την καλή πλευρά, ναι.
3: Υπήρχε αυτό.
0: Να τα πούμε αυτά στον κόσμο, ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και γήπεδο να έχεις, μπορεί να μην έχεις φωτισμό.
3: Ακριβώς, είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις. Από το φωτισμό, όπως λες, από τη χρήση των αποδυτηρίων που μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, από την κατάσταση που μπορεί να είναι ο αγωνιστικός χώρος. Υπάρχουν διάφορα τέτοια προβλήματα που πρέπει μέσα από μια διαδικασία προσπάθειας, συνεννόησης και με τα άλλα σωματεία να μπορείς να βρεις λύσεις για να λειτουργείς.
1: Πάντως, μιλήσατε για συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες ανάμεσα στη σωματεία.
0: Εγώ να σου πω τώρα προχθές.
1: Γιατί εγώ έχω ακούσει πολύ γκρινιές, αυτό το λέω.
0: Ναι, υπάρχουν γκρινιές. Αλλά επειδή η αγωνία είναι κοινή και συνήθως και ένα πρόβλημα να έχεις, είναι τόσα πολλά τα κοινά προβλήματα. Προχθές, ας πούμε, σου πω τώρα κάτι πιο χαρακτηριστικό.
1: Σε κλήρωση.
0: Κληρώνεται στην κλήρωση η ομάδα του Προμηθέα με την ομάδα της Καστέλλας. Είναι ο Κώστας ο Φερεντίνος. Και εγώ κάθομαι μάλιστα στη μέση τώρα, τελείως τυχαίο. Και αριστερά μου καθόταν ο εκπρόσωπος της Καστέλλας. Ένας από τους παλιότερους, είμαι σε μου το επιθετικό.
2: Ο
0: Χαρέας. Ένας από τους παλιότερους ποδοσφαιρικούς ανθρώπους.
1: Καστέλλα, ιστορική ομάδα.
0: Αμέσως ήρθαν σε συνεννόηση για την ώρα, για το πώς θα παίξουν. Άμεσα. Δηλαδή μέσα σε δύο λεπτά κοιταχτήκανε και βρήκαν τη λύση για το πώς θα γίνουν.
1: Υπάρχουν και τα άλλα όμως.
0: Ναι, υπάρχουν και τα άλλα.
3: Σίγουρα υπάρχουν. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε στα άλλα. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία, να έχουμε άμεση συνεννόηση. Δεν έχουμε να μοιράσουμε πολλά πράγματα. Ναι. Είμαστε σωματεία γειτονικά και όσο πιο αρμονικά λειτουργούμε, τόσο πιο καλά είναι για όλους μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο για την ομάδα μας, μιας και αναφερόμαστε σε σχέσεις. Εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο δεν επιδιώκουμε σε καμία περίπτωση την αντιπαράθεση με κανέναν, είτε είναι σωματείο της γειτονιάς μας, είναι ένα αντίπαλο σωματείο το οποίο είναι στην κατηγορία μας. Αυτό αποδεικνύεται και εμπράκτως με το γεγονός ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια ήμασταν το μοναδικό σωματείο το οποίο τιμήθηκε με το κύπελο ήθους από την Ένωση.
0: Το έπαθλο ήθος το οποίο επανέρχεται φέτος στη μνήμη της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, της Ειρήνης Μαρινάκη, που δίνει και την ονοματοδοσία στο κύπελο. Και επειδή προχθές, να το πω, υπόθηκε από τον Ηλία Σαλπέα ότι θα υπάρχει ένα... Σαλπέα είπα. Ο Ηλίας Σαλπέας, καλός φίλος και αυτός, γιος του αείμνηστου του Παναγιώτη. Τον Ηλία τον Σπάθα. Μια οικογένεια είμαστε. Βλέπεις, δηλαδή, λες ένα όνομα και σου έρχεται το επίθετο ενός άλλου ποδοσφαιρικού ανθρώπου. Ο Ηλίας Σπάθας, λοιπόν, ο οποίος ανέφερε ότι θα δοθεί και ένα ποσό των 3.000 ευρώ στην ομάδα που θα πάρει το έπαθλο ήθος. Και όλοι αναρωτιόντουσαν αυτό. Θα καταφέρει κάποια ομάδα. Και έχουμε εδώ πέρα το παράδειγμα. Γι' αυτό το αναφέρω του Προμηθέα, που δύο χρόνια, άντε και φέτος.
3: Τη χρονιά την οποία τρέχει, το χάσαμε γιατί είχαμε μόλις μία αποβολή σε παιχνίδι που κερδίζαμε 4-0 και ένα παιδί που μεγάλωσε ηλικία, εντελώς χωρίς ουσία, πήρε μία κόκκινη κάρτα. Το χάσαμε μόλις για μία αποβολή. Αλλά γενικά είμαστε ένα ήσυχο σωματείο που δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαραθέσεις. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, τον υγιή αθλητισμό και τίποτα περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Ολυμπιακό αλλά και την Ένωση για το καινούριο θεσμοθετημένο κίνητρο το οποίο μας δίνει, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό και αν με ρωτήσετε ποιος θα είναι ο στόχος της χρονιάς, θα είναι να πάρουμε το κύπελο ήθους. Όχι τίποτα περισσότερο, να κάνουμε μία άνοδο. Το κύπελο ήθους θα είναι πάλι ο στόχος μας που θα επιδιώξουμε και ένα κίνητρο παραπάνω θα είναι και το οικονομικό το οποίο προστέθηκε για αυτή τη χρονιά.
0: Και μια και μιλάμε για οικονομικό, το είχαμε αναφέρει εδώ, είχαμε δώσει την είδηση πριν ενάμιση μήνα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Το γράψαμε και προχθές και χθες υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Ακόμα και για το γεγονός ότι πλέον δεν θα έχετε το βραχνά των εξόδων διοικησίας και του ιατρού αγώνα, τα οποία τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μπορεί να ακούγεται απλό. Δεν είναι απλό. Κώστα Φερεντίνε.
3: Να το σχολιάσω. Δεν είναι καθόλου απλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την προσφορά την οποία κάνει στα σωματεία, γιατί είναι μια τεράστια ανακούφιση. Δεν είναι καθόλου απλό. Τα έξοδα διαιτησίας αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των εξόδων της χρονιάς που έχει να αντιμετωπίσει το κάθε σωματείο και πραγματικά είναι ουσιαστική βοήθεια αυτό το οποίο γίνεται και τουλάχιστον εμείς είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση που μίλησε ότι για μας μεγάλος στόχος είναι φέτος να πάρουμε και πάλι το κύπελο ήθους. Έτσι, που, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε μια ομάδα που κοιτάτε και το χαρακτήρα στους ποδοσφαιριστές και για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
3: Ακριβώς, για να έρθει ένα παιδί στην ομάδα μας, το ουσιαστικό είναι πρώτα ο χαρακτήρας του και μετά το ταλέντο του, τι μπορεί να κάνει ποδοσφαιρικά. Γιατί Πάνω απ' όλα, σε σωματείο βάζουμε την αξιοπρέπειά μας. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να χάσω ένα παιχνίδι 5-0, σε καμία περίπτωση δεν το βάλω σαν πρωτεύον, από το η παρουσία μας μέσα στο γήπεδο να είναι αξιοπρεπής. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το ψηλότερο πράγμα το οποίο βάζουμε στην ιεραρχία μας.
0: Να πούμε ότι κληρωθήκατε φέτος στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας. Είστε να πας Αίγινα, ε?
3: Έχουμε το ταξίδι της Αίγινας.
0: Ωραία, ωραία, να μας φέρετε φιστίκια. ναι, γιατί φέτος υπάρχει, είναι μαζί με τον Άρη Αμφιάλης, τον Δία Κορυδαλού Β', το νέο εικόνιο Β', τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου, τον Παντζιτζιφιακό Β', την Ένωση Ρέντι Β', το Φίνικα Αγία Σοφία, το Αϊδάφνη Ταμπουρία και τον Ταμπουρίων, συγγνώμη, και τον Αστέρα Κερατσινίου. Αυτό που εντοπίζω, Κώστα Φερεντίνη, είναι το γεγονός ότι και αυτό είναι ενθαρρυντικό και παρήγορο και για το μέλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Πειραιά, γενικότερα του ποδοσφαίρου, ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Για να κατεβάζει, παραδείγματος χάρη, ο Παντζιτζιφιακό που έχει φοβερές ακαδημίες, και το γήπεδο στην Καλυθέα και που κάνουν παραγωγή, ρέτη, σημαίνει ότι γίνεται δουλειά, υπάρχουν παιδιά τα οποία μαθαίνουν ποδόσφαιρο στον Πειραιά και ευτυχώς που δίνεται και δυνατότητα να κατεβάζουν και δεύτερες, τρίτες ομάδες, προκειμένου τα παιδιά αυτά να παίζουν λίγα και πιο δυνατά παιχνίδια από ό,τι σε ένα K17, ένα K14.
3: Ακριβώς αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα παιδιά αυτά θα αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες συμμετέχοντας σε ένα πρωτάθλημα που υπάρχουν και ανδρικά τμήματα, ανδρικές ομάδες, από το να παίζανε μόνο με τους συνομήλικους. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και πραγματικά υπάρχουν αρκετά σωματεία τα οποία έχουν δεύτερη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στο δικό μας πρωτάθλημα συμμετέχουν 8 και στους δύο ομίλους, και έτσι δίνεται μια περισσότερη δυνατότητα και κίνητρο στα παιδιά αυτά για να συμμετέχουν. Νομίζω ότι είναι καλό.
0: Κατά καιρούς βλέπουμε ότι παιδί στη γειτονιά μας, είμαστε η γειτονιά των μορφωμένων, γιατί έχουμε και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχουμε και το ΠΑΠΕ, εκτός από το σχολείο του Προμηθέα. Κατά καιρούς βλέπω ότι βάζετε και τις αφισούλες που ζητάτε παιδιά τα οποία έρχονται να σπουδάσουν στο Πειραιά, παίζουν ποδόσφαιρο και ενδεχομένως δεν μπορούν να πάνε στα Γιάννητσα να συνεχίσουν το ποδόσφαιρο. Σου έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις παιδιών τα οποία να ήρθαν στο Προμηθέα?
3: Ναι, μου έχουν τύχει, γιατί το Πανεπιστήμιο με τα παιδιά τα οποία συγκεντρώνει είναι μια μεγάλη δεξαμενή, και έτσι έχουμε σκεφτεί ότι κάποια παιδιά τα οποία έρχονται για να σπουδάσουν και παίζανε ποδόσφαιρο στην επαρχία, αν θέλουν να συνεχίσουν να ασχολούνται με το άθλημα, τους δίνουμε μια διέξοδο ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παίζουν το ποδόσφαιρο εδώ στον Πειραιά που έχουν έρθει για τα επόμενα 4 χρόνια, όπου θα είναι σαν φοιτητές και θα σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε συμμετοχή από τα παιδιά, αυτά θέλουμε περισσότεροι.
1: Φαντάζομαι ότι είσαστε μια ομάδα συγκεκριμένης φιλοσοφίας, νοοτροπίας, αλλά τα όνειρα είναι πάντα όνειρα. Υπάρχει ένα όνειρο που θέλετε να πραγματοποιήσετε με τον Προμηθέα, που δεν έχει ακόμα, ρε παιδί μου, εκπληρωθεί?
3: Άνοδο στην Αλφα Εθνική.
1: Σας το ευχόμαστε. Σας το ευχόμαστε, μακάρι.
0: Μακάρι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Επειδή είπαμε, πειράζει ένα μικρό χωριό και τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν στον Προμηθέα, πολλά από αυτά ήταν συμμαθητές της κόρης μου, βέβαια, και όλη την εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα. Πραγματικά αξίζει σαν προσπάθεια. Και αν τώρα νέα παιδάκια θέλουν να μας ακούν, τώρα γονείς από το κέντρο του Πειραιά, δεν ήξεραν ότι υπάρχει ο Προμηθέας, θέλουν να έρθουν να σας δουν, πού σας βρίσκουν, πού μπορούν να φέρουν τα παιδάκια, Κώστα Φερεντίνη?
3: Τα τμήματα υποδομής μας δραστηριοποιούνται στα δύο γηπεδάκια τα οποία υπάρχουν στην Πλάζ Βουτσαλάκια. Εκεί υπάρχει και η γραμματεία του συλλόγου. Όποιοι γονείς λοιπόν θέλουν να εντάξουν τα παιδιά τους στο σωματείο το δικό μας, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς κάνοντας μια επίσκεψη στην γραμματεία που υπάρχει εκεί, ή μέσα από το Facebook που έχουμε την ιστοσελίδα και τα τηλέφωνά μας, να έρχονται σε επικοινωνία. Αυτό, αλλά κινούμε και λίγο παραδοσιακά ακόμη εγώ, κολλώντας κάποιες αφίσες στα σχολεία, μιας και τώρα είναι και η περίοδος όπου θα ανοίξουν τα σχολεία, ή σε κάποιους παιδικές χαρές ακόμη που συγκεντρώνουν τα παιδιά, ώστε αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί, μέσα από αυτό την αφίσα την οποία θα δει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.
0: Και νομίζω ότι ξέρεις, αυτές οι κουβέντες τώρα έτσι όπως τις έλεγες πάνε πολλά χρόνια πίσω και νομίζω ότι άγγιξες χορδές πάρα πολλών ανθρώπων που παρακολουθούν ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο, έχουν παίξει και στα νιάτα τους ποδοσφαίρο αυτές οι αφίσες. Πόσα παιδιά έγιναν ποδοσφαιριστεράδες από αυτές τις αφίσες, Κώστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και φέτος, τα καλύτερα. Και πάνε απ' όλα υγεία, γιατί βλέπουμε ότι η υγεία είναι το πρωτεύον στους ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως ηλικίας. Εδώ θα είμαστε, μιας και λες για τα γηπεδάκια στη Πλάζ Βοτζαλά, και να πούμε ότι με την αναμόρφωση όλου του χώρου, του αθλητικού κόμπλεξ του δικού μας, του Δήμου Πειραιά, νομίζω ότι και τα γηπεδάκια αυτά, σε σχέση με το πώς κάνατε προπονήσεις παλιά και την κατάστασή τους, πλέον είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Θα δώσουμε και τα συγχαρητήρια εδώ στον δικό μας τον πρόεδρο, τον Σύφτο Βουράκη, που αυτός είχε τρέξει για να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια.
3: Ναι, ο χώρος κάτω είναι χωροταξικά καταπληκτικός. Τα γηπεδάκια τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί τώρα είναι ιδανικά και οι συνθήκες μας ευνοούν με καλή διάθεση σε έναν καλό χώρο, σε ένα καλό περιβάλλον, για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε και ονειρευόμαστε, δηλαδή να διαπαιδαγούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε να υλοποιηθούν οι στόχοι σας. Έτσι ακόμα και αυτό που μας είπατε, το μεγάλο σας όνειρο, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το 3.000 η ομάδα να καταφέρει να φτάσει στην πρώτη εθνική. Βέβαια, το μόνο κακό ξέρει είναι, δεν θα ζούμε.
3: Ναι.
1: Θα πάρει κάποιο άλλο στην Ιταλία.
3: Οι συνεχιστές.
1: Οι συνεχιστές
3: προσπάθειες.
0: Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Μετά τις 12 το μεσημέρι έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδο. Πόλους εμάς ευχές για να μου έχω και χαρούμενο από μεσημέρι. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα ιδιό μας.
3: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
4: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο? Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ.

0: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. 5 Ιρανικά τάνκερ χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν σε χώρες του κόλπου. Καλπάζουν οι τιμές στα καύσιμα στα 100 δολάρια το Brent. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Σταύρος Παπασταύρου. Βραχιολάκι σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός, κατηδίαν συνάντηση το απόγευμα με το Μακρόν. Σε βαθιά κρίση εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Πίζα, κλείνει η Ελλάδα την ψαλίδα, αλλά οι επιδόσεις παραμένουν χαμηλές. Πυρκαγιά τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, επιχείρηση φασμάτων καταστράφηκε ολοσχερός. Και πρώην ερευνητής της AI προειδοποιεί για απειλή της ανθρωπότητας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιοφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε στη Νέα Πολύ όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου όταν λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από τη σύγκρουση το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων μία 60χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός πολίτη από την πυροσβεστική. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των συνθήκων του συμβάντος. Έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, το πετρέλαιο, για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο, καθώς νέες εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκαλούν νευρικότητα στη διεθνή αγορά. Για πρώτη φορά οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν 5 Ιρανικά τάνκερ, ενώ η Τεχεράνη αντέδρασε, στοχοποιώντας τόσο πολεμικά όσο και εμπορικά πλοία των ΗΠΑ, αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Όπως αναφέρεις και εσύ, για πρώτη φορά έφτασε για αρκετή ώρα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο, μετά από μια σχετική περίοδο ηρεμίας που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε μεταξύ των δύο χωρών. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι παίρνουν ξανά μια νέα πιο βίαιη τροπή. Βλέπουμε μια συνεχής κλιμάκωση την τελευταία εβδομάδα και φαίνεται βέβαια επίσης να διαψεύδεται αυτό το οποίο υποστήριζε και στο οποίο ποντάριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί κανενός είδους εχθροπραξίες, αφού ο οικονομικός πόλεμος ενάντια στο Ιράν θα ήταν επαρκής για να το καταφέρει να γονατίσει και να λυθεί το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει πρωτίστως με τα στενά του ορμούς και ακολούθως βέβαια να συρθεί όπως θα ήθελε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ η Τεχεράνη σε μια συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Είχαμε λοιπόν τους Ρούσους επανάστες του Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να εκτοξεύουν πυράβλους εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία και να βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία Αμερικανικά και Αμερικανικών συμφερόντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν τουλάχιστον 20 πύραυλοι εναντίον του βασιλείου. Δύο κατάφεραν να βρουν στόχο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν επίσης σε δύο σκάφη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, σε 8 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια και άλλα 10 πλοία στον κόλπο και στο στενό του Σουέζ, σε ανταπόδοση, όπως είπαν, για την επίθεση που είχαν δεχθεί τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζω εδώ ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, λέγοντας και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτή η επίθεση ήρθε σε αντίπεινα για τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικών πλοίων τις προηγούμενες δύο ημέρες.

0: Τώρα, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε επίθεση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε σε πολεμικά είτε σε εμπορικά πλοία της Τεχεράνης, θα απαντάται με το δέοντα τρόπο. Οποιαδήποτε επίθεση, όπως αναφέρουν, θα οδηγεί σε πλήγματα του Ιράν εναντίον αμερικανικών πλοίων αλλά και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Ενώ επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατασχέθηκε ένα υποβρύχιο μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα από τα πιο σύγχρονα τα οποία φαίνεται να διαθέτει σήμερα ο αμερικανικός στρατός, και υποτίθεται ότι ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ελάφυρο πολέμου. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προκαλούν μια πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα, όπως είπαμε, στις διεθνείς αγορές, στον τομέα της ενέργειας. Και βέβαια ο τομέας της ενέργειας θα πρέπει, επειδή έχουμε μπροστά μας και το χειμώνα, να πούμε ότι πιέζεται πάρα πολύ και από έναν άλλο πόλεμο, τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί έχουμε το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι η Ευρώπη βιώνει τις συνέπειες της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου και υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες επιβαρύνονται με ένα πολύ υψηλό κόστος προμήθειας ενέργειας εξαιτίας των μέτρων σε βάρος της Ρωσίας, και υποστηρίζει επίσης ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου δεν θα καταφέρουν να γεμίσουν αυτό τον φετινό χειμώνα.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Το πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει σε επικίνδυνα επίπεδα και σε αυτό το εξαιρετικά ρεύστο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης.
2: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
1: Σε ανωδική τροχιά, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Εξέλιξη που εν πολλοίς οφείλεται στις τιμές της ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν, και δυστυχώς φαίνεται τα χειρότερα είναι μπροστά μας, καθώς αυτό το 3,8% μεταφράζεται σε 0,4% μέσα σε ένα χρόνο, τον Ιούλιο δηλαδή. Καθώς οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος είναι πολύ μεγάλες, γύρω στο 35-40% στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου στα ίδια επίπεδα στο φυσικό αέριο, που όπως γνωρίζουμε όλοι αποτελούν μοχλό παραγωγής και κίνησης όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αυτοποίοι πήραν πρώτη τη σκυτάλη από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και ανακοίνωσαν αυξήσεις στο ψωμί, 10 λεπτά τη φρατζόλα, και όπως είπαν χαρακτηριστικά δεν θα είναι αρκετό. Και προετοιμάζοντας μάλιστα το έδαφος και για νέες ανατιμήσεις, δυστυχώς πολύ κοντά στις γιορτές, εκεί δηλαδή όπου αυξάνεται και η κίνηση, όχι μόνο στο ψωμί αλλά και στα αρτοσκευάσματα και στα γλυκίσματα, διότι όλα αυτά είναι αλυσίδα. Μεγάλες αυξήσεις και στο κρέας, ειδικά στο μοσχάρι και στα αμνορύφια. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στις συνοικιακές αγορές το αρνάκι και το κατσικάκι, το ελληνικό, όπου υπάρχει, φτάνει τα 20 ευρώ, ενώ περίπου στα ίδια επίπεδα, σε ένα φθηνότερα, κυμαίνεται και το μοσχάρι. Έτσι δυστυχώς μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο και σε ένα χειμώνα κάθε άλλο παρά αισιόδοξο όσον αφορά την τσέπη μας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να ελέγχεται στην πράξη απαγόρευση προσέγγισης θυμάτων. Όπως εξήγησε, το σύστημα θα επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση αν παραβιάζεται η προβλεπόμενη απόσταση από το θύμα, ενώ ενημέρωση θα λαμβάνει και το θύμα. Διευκρίνησε δε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα αφορά τον ύποπτο, τον καταδικαστέντα ή τον υπόδικο. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
4: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Θα είναι ένα βραχιολάκι το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα.
1: Μικρή βελτίωση στα μαθηματικά και συγκράτηση της πτώσης της επιδόσης των Ελλήνων μαθητών, καταγράφει η PISA 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το πιο ανησυχητικό έβριμα αφορά στους Έλληνες μαθητές που δεν φτάνουν ούτε στο βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού, ενώ εξίσου προβληματικό είναι το πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης. Η πανδημία του COVID προκάλεσε πάντως μια ιστορική και άνευ προηγουμένου πτώση στις επιδόσεις των μαθητών παγκοσμίως, που οι ειδικοί τη συνδέουν με πολλούς παράγοντες όπως περισσότερη χρήση οθονών και ψηφιακές διασπάσεις στην τάξη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Μια ευρεία συνεχιζόμενη υποχώρηση των βασικών δεξιοτήτων σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες μετά την πανδημία, με ιδιαίτερη πίεση στην ανάγνωση και τα μαθηματικά, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της PISA 2025. Στην Ελλάδα η εικόνα παραμένει ανησυχητική. Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς επαρκείς βασικές δεξιότητες για την καθημερινή ζωή και την περαιτέρω μάθηση. Ενώ η μικρότερη σχετικά πτώση σε ορισμένα πεδία αποτελεί ένδειξη σταθεροποίησης, αλλά όχι ακόμα ουσιαστικής ανάκαμψης. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετείχε με 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Οι μέσες επιδόσεις παρέμειναν κάτω από το μέσο όρο του ΑΣΑ. Ειδικότερα στις φυσικές επιστήμες είχαμε πτώση 7 μονάδων από το 2022, στα μαθηματικά πτώση 6 μονάδων, στην κατανόηση κειμένου πτώση 16 μονάδων και στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση μεταξύ 91 χωρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, 9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Μια εικόνα που είναι πολύ σημαντική, διότι η PISA εξετάζει το εάν μπορεί κάποιος να κατανοήσει πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις, να σκεφτεί κριτικά και να λύσει προβλήματα. Πρόβλημα ωστόσο εντοπίζεται και στην κορυφή. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης. Στις φυσικές επιστήμες μόλις περίπου το 1% βρίσκεται στα επίπεδα 5 και 6 έναντι 7% στον ΟΑΣΑ. Στα μαθηματικά περίπου το 2% φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα έναντι του 8% στον ΟΑΣΑ. Ενώ στην κατανόηση κειμένου το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 1% έναντι 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πανδημία, όπως είπες και εσύ, του κορονοϊού προκάλεσε μια πολύ μεγάλη πτώση στις επιδόσεις των μαθητών. Η διακοπή της διαζώσης διδασκαλίας, τα παρατεταμένα lockdowns και η στροφή στην τηλεκπαίδευση άφησαν βαθιά σημάδια στο γνωστικό επίπεδο των εφήβων. Η πτώση αυτή επιβεβαιώθηκε στα αποτελέσματα, να πούμε, της PISA του 2022 και συνεχίζεται τώρα σε αυτή την έκθεση του 2025. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι βαθμολογίες παραμένουν χαμηλές και τα διαρθρωτικά προβλήματα μεγάλα. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί πλέον με τον ίδιο ρυθμό την καθοδική πορεία που είχε καταγραφεί στους προηγούμενους κύκλους. Αυτό εμπνέει αισιοδοξία, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο να υπάρξει βελτίωση στον επόμενο κύκλο της PISA το 2029.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σοβαρή διπλωματική κρίση ξέσπασε μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να απαγορεύσει το εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Με την κίνηση αυτή, η Βρετανία ανατρέπει την εξωτερική της πολιτική απέναντι στο Ισραήλ από τη δεκαετία του 50. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση παρά τις φοδρές αντιδράσεις του Τελ Αβίβ και Εβραίων στη Βρετανία, υποστηρίζοντας πως το Λονδίνο ήταν υποχρεωμένο να βάλει ένα φρένο στις παράνομες ενέργειες των επίκων, αλλιώς σε λίγο δεν θα υπάρχουν παλαιστινιακά εδάφη για να συζητηθεί μια λύση δύο κρατών. Κλιμάκωσε δε τη ρητορική του, χαρακτηρίζοντας τους επίκους τρομοκράτες που διεξάγουν εθνοκάθαρση, με την Ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει τα στραβά μάτια. Το Ισραήλ αντέδρασε με κατηγορίες περί αντισημιτισμού, ενώ θέλει να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και υπόσχεται να απαντήσει με μέτρα κατά του Λονδίνου τις προσεχείς ημέρες. Συνεχίζεται το μπαράζ διεθνών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την Αίγυπτο, που διεξήχθη η τριμερή σύνοδος κορυφής με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Αλσίση. Ο Πρωθυπουργός θα έχει το απόγευμα κατηδίαν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της διήμερης διεθνούς διάσκεψης για το διάστημα που πραγματοποιείται στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Καστελόριζο, με την επίσκεψη να έχει ισχυρό συμβολισμό, δεδομένης της έντονης στοχοποίησης του ακριτικού νησιού από την Τουρκία. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει επίσκεψη στο Ριάντ, τονίζοντας ότι η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν δεν μεταβάλλει την κεντρική προτεραιότητα της Αθήνας για ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Η εποχή της παθητικότητας έχει περάσει, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών.
6: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδώς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, πιθανόν στις 3 του μηνός, φαίνεται να κλειδώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ και της ανανέωσης της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρούμπιο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πολύ πιθανή είναι και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Αυτό που δεν έχει κλειδώσει ακόμη, μάλλον, είναι ποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνοδεύσουν τον Μάρκο Ρούμπιο, καθώς μεταξύ αυτών ενδέχεται να είναι και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, το πλοίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ζήτησε νωρίτερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εισαγγελέας έδρας, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια, για ασήμαντη αφορμή και ζητώντας την καταδίκη τους. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Άννα. Ο εισαγγελικός λειτουργός, λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Λιόπουλος, αφού ανέλησε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας από την πολύμενη ακροαματική διαδικασία, κατέληξε πως ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε εγκληματική ανέργεια για σήμαντη αφορμή, όπως είπες. Δεν ήταν ατύχημα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Την αγόρευσή του, που κράτησε σε δύο συνεδριάσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Όπως είπε, τα χτυπήματα, τα τραύματα, ο τρόπος που βρέθηκε στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Στο διατάφτα της εκτενούς πρότασής του, για όσα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρίου του 2021 στην Ερέτρια, στη θάλασσα της Ερέτριας, έδωσε έμφαση, να πούμε, στα στοιχεία που είχε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, όπου ο οποίος είχε πει ότι υπήρχε ελεκτική αντιπαράθεση. Οι δύο επαγγελματίες, ψαράδες και αδέρφια, παρεμπόδισαν την πορεία του θύματος, διαπληκτίστηκαν μαζί του, τον χτύπησαν με ένα ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας του την πτώση του στη θάλασσα. Επιπλέον, Άννα, τους αποδίδεται ότι αντιλήφθηκαν πως ο Σύφης Βαλιράκης βρέθηκε στη θάλασσα και χτύπησε στην προπέλα, αλλά απομακρύνθηκαν από το σημείο αντί να τον βοηθήσουν. Ακόμα και στις κινητοποιήσεις εντοπισμού, που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, εκείνοι εξαφανίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζουν στις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι την επίμαχη μάρια δεν βρίσκονταν στη θάλασσα. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης πολλά πολιτικά πρόσωπα και μάρτυρες, ανάμεσά τους και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Σύφη Βαλιράκη εκείνο το πρωί, λίγη ώρα πριν την έξοδό του στη θάλασσα και τη μοιραία πτώση του στη συνέχεια. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλ. Όχι, να περάσουμε μάλλον, Σπύρο, στην επόμενη ερώτηση. Με συγχωρείς, να παραμείνουμε βέβαια στο δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς συνεχίστηκε στη σημερινή δικάσιμο για τα Τέμπη η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας. Σήμερα επίσης η οικογένεια ακόμη ενός θύματος, του 29χρονου μηχανοδηγού Δημήτρη Μασαλή, αναφέρθηκε στις θεωρίες για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
7: Στη σημερινή λοιπόν διαδικασία, ο κύριος Ψαρόπουλος δέχτηκε ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της Hellenic The Train σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων, τα συστήματα επικοινωνίας, αλλά και τα συμπεράσματα του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Είπε λοιπόν ο κύριος Ψαρόπουλος ότι ο Χρήστος Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του ΕΟΣΑΜ, δεν διατύπωσε ποτέ επιφυλάξεις για την πυρόσφαιρα. Επίσης, ερωτήθηκε για την επικοινωνία μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Είπε ότι υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, ειδικά στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα Νέοι Πόροι. Χθες, επίσης, ο κύριος Ψαρόπουλος, που είναι και συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, κατέθεσε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος λόγω καθαρισμού και μεταφοράς κομμάτων, το λεγόμενο μπάζωμα. Είπε επίσης ότι αν δεν υπήρχε πυρκαγιά, με τα βεβαιότητα θα είχαμε λιγότερα θύματα. Και κατηγόρησε ακόμα και τους διασώστες που άργησαν να προσεγγίσουν τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών. Σήμερα τώρα οι γονείς, ο αδερφός και η σύντροφος του 29χρονου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχείας, του Δημήτρη Μασαλή, κατέθεσαν, αναφέρθηκαν στο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε για τον πατέρα του, που είπε ότι ο γιος τους δεν τους είχε αναφέρει ποτέ προβλήματα που να αφορούσαν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Για το ενδεχόμενο ύπαρξη παράνομου μου φορτίου, υποστήριξε ότι με βάση την προσωπικότητα του γη του δεν θα μπορέσει να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Επίσης, έκανε αναφορά στις εκτιμήσεις τεχνικών συμβούλων σχετικά με την ύπαρξη δοχείου καυσίμων. Είπα ακόμα ότι και μέσα στη Βουλή υπήρξαν αρχηγοί που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Έτσι, βιώναμε το θάνατο του γιού μας πολλές φορές για να δικαιολογούμε αν έκανε λαφρεμπόριο ή όχι, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε η μάνα του, αδερφός του και σύντροφός του, όπως είπαμε. Λέει, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις της οικογένειας άλλου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, του Σπύρου Βούλγαρη. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται από ειδικούς ανθρωπολόγους προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι όταν ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια προπόνησης ποδοσφαίρου έστειλε την μπάλα εκτός του γηπέδου. Ο υπεύθυνος της τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας μετέβη στο σημείο προκειμένου να την αναζητήσει. Εκεί, σε παρακείμενο εγκαταλειμμένο χώρο, εντόπισε μια σκισμένη σακούλα από την οποία προεξήχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ αυτών και ένα κρανίο. Αμέσως απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και ενημέρωσε την αστυνομία. Στις Φλόγγες στηλήχθηκε τα ξημερώματα, τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Στο σημείο εσπεύσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί, περισσότερα από τη Δέσποινα Φίκαρη.
8: Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στον Πειραιά, σε κτίριο που στεχάζει η επιχείρηση με υφάσματα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η πυρκαγιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα, καθώς από το κτίριο έχουν απομείνει ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο σημείο μετέβη και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αποκλείστηκε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ προληπτικά εκενώθηκε και το διπλανό κτίριο. Το κατάστημα διέθετε και υπόγειο, το οποίο επίσης καταστράφηκε ολοσχερός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν άντρα και κατάφεραν να τον απομακρύνουν εγκαίρως. Ο ίδιος είπε ότι λίγο μετά τις 2 αντιλήφθηκε ότι ξέσπασε φωτιά, αλλά δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε. Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα, με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο να τη θέτουν γρήγορα υπό έλεγχο.
1: Ευχαριστά τα νέα για τη 14χρονη από την Τίνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε μεγάλη βελτίωση. Αποσωληνώθηκε και εντός της ημέρας αναμένεται να βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το κορίτσι είχε τραυματιστεί το απόγευμα της Κυριακής και είχε υποστεί σοβαρότατες καθερθείς στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ, εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα. Επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα.

0: κωδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του έτους προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων και ο ελαφρύς τραυματισμός 53. Ζωφερή προειδοποίηση απευθύνει, κυρίες και κύριοι, ερευνητής της εταιρείας Anthropic, υποστηρίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί την ανθρωπότητα και θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους σε μια δεκαετία. Ο Jacob Coxon προέβη στις δηλώσεις αυτές αμέσως μετά την παραίτησή του από την εταιρεία, τονίζοντας πως είμαστε στην ώρα 0 και στο τελικό στάδιο για τη δημιουργία ανεξέλεγκτων αυτοβελτιούμενων μοντέλων. Στο μεταξύ, η AI καταγράφει ακόμη μια εντυπωσιακή επιτυχία με τη λύση ενός εκ των μαθηματικών προβλημάτων της χιλιετίας. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Ο Jacob Coxon, λοιπόν, ερευνητής, ο οποίος εργαζόταν για την Anthropic, υποστηρίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες του cloud έχουν εισέλθει σε έναν ανταγωνισμό για τη δημιουργία ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στο μέλλον ενδέχεται να είναι δύσκολο να ελεγχθούν από ανθρώπους. Η μεγάλη απειλή έχει να κάνει με την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ουσιαστικά θα είναι αυτοβελτιούμενα μοντέλα, που σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό θα είναι και ανεξέλεγκτα. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ερευνητής υποστηρίζει ότι είναι γνωστό αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο σημείο μηδέν, ότι τα πράγματα είναι πολύ κοντά στο να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο και ότι οδεύουμε προσορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί να έχουν ήδη ξεφύγει από αυτόν τον έλεγχο. Θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους, παίζουν με τη ζωή μας, δεν θέλω να συμμετάσχω σε κάτι τέτοιο, δήλωσε ο ίδιος. Και έχουμε βέβαια και αυτή την πολύ εντυπωσιακή είδηση, στην οποία αναφέρθηκες και εσύ. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι πρόγραμμά της κατάφερε να λύσει το ένα από τα προβλήματα της χιλιετίας, το μαθηματικό πρόβλημα Navier Stokes, μέσα σε 88 ώρες. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές σκιές γύρω από αυτή την ανακοίνωση, γιατί έχουμε έναν μαθηματικό, ο οποίος εργαζόταν πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και κατηγορεί την OpenAI ότι επιτάχυνε τις εργασίες της πάνω σε αυτό, επειδή ουσιαστικά τη λύση θα μπορούσε να τη δώσει ο ίδιος μαζί με έναν επίσης ερευνητή αντίπαλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Και θέτει επίσης ένα άλλο θέμα, ότι το υποεξέλιξη έργο αυτών των δύο μαθηματικών ήταν αποθηκευμένο στο μοντέλο Codex της OpenAI, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγγραφή προγραμμάτων υπολογιστή, που σημαίνει ότι μπορεί να είχαν υποκλαπεί κρίσιμα δεδομένα.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα καταγράφηκε, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, με μια 54χρονη να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί το 2004. Η εμβριομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2025 σε ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες. Διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Άλλες δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε Ιαπωνία και Ισραήλ, με 18 και 17 χρόνια αντίστοιχα. Ιδιαίτερη είναι και η ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας. Το 2004 η γυναίκα είχε αποκτήσει από εμβριομεταφορά ένα αγοράκι. Τον Οκτώβριο του 2025 όμως η οικογένεια έχασε το 21χρονο παιδί της σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η 54χρονη αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρια που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα σε αυστηρό χρονικό πλαίσιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής πριν τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, που είναι τα 54 έτη. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση για το υπόλοιπο της ημέρας, του καιρού πάντοτε, ο οποίος προβλέπεται έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση. Και στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Η Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: να προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
3: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
4: Κανάλι 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.
4: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
5: Η εκπομπή Lob Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lob Up γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: ακριβώς 7 χρόνια πίσω, η Lana Del Rey.
1: I'm your man.
0: Νούμερο 1 σαν σήμερα στη Βρετανία με τον Norman Fucking Rockwell, NFR, τις περισσότερες φορές.

Λάνα Ντελ Ρέι ανοίγει την απόψινη ροξόνη. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, στο καθημερινό μας ραντεβού, εδώ 5 με 7. 6951-904-904, τα μηνύματα σας στο Viber. studio@kanali1.gr, τα δικά σας email και 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Και σήμερα θα κινηθούμε λίγο περισσότερο στο παρελθόν, όπως και χθες. Έχουμε βέβαια νέα κομμάτια. Ειδικά στο πρώτο ημίωρο θα θυμηθούμε μερικά που ακούμε λίγο πιο σπάνια και ιδιαίτερα. Πάμε αμέσως τώρα, λίγο πιο πίσω, στο 1995, για την μεγάλη επιτυχία του Coolio με το κομμάτι Gangsta's Paradise από την ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer. Ένα κομμάτι που πατάει πάνω στο Pastime Paradise του Stevie Wonder, ένα κομμάτι του τη δεκαετία του 70, που του χάρισε του Coolio, εκτός από το νούμερο 1 στην Αμερική, που πήγαινε σαν σήμερα 9 Σεπτέμβρη νούμερο 1 εκεί, και στο τέλος χρονιάς το Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Gangsta's Paradise, ο Coolio, η μεγάλη του επιτυχία το 1995, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα αγαπημένο κομμάτι των Καμίο, το World Up, που σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το ομώνυμο άλμπουμ, 13ο στούντιο άλμπουμ του αμερικάνικου αυτού funk συγκροτήματος.

1986, το 13ο στούντιο άλμπουμ των Καμίου, World Up. Και από τη δεκαετία του 80 σε αυτή του 70, Taste of Honey. Σαν σήμερα ξεκίναγαν ένα σέρι τριών εβδομάδων νούμερο 1 στην Αμερική με το Boogie Oogie Oogie. Δίσκο μονοπάτια εδώ. Πάντα καναλιένα στους 90,4 εδώ στη Ροξόνη, 22 λεπτά μετά τις 5.

Τι στα φχάνη, φτάνουμε πολύ κοντά στο ημίωρο. Και από τη δεκαετία του 70 σε αυτή του 90 για τον Jamiroquai θα συνεχίσουμε έτσι με funky ρυθμούς να κλείσουμε το ημίωρο. Σαν σήμερα το 1996 κυκλοφορούσαν το τρίτο στούντιο άλμπουμ Traveling Without Moving και πάμε να ακούσουμε το Virtual Insanity από εκείνη την δουλειά και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4. What we're living in, let me tell ya.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Με τον Graham Coxon και τον Peter Scruton Bundle of Misery ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντελιάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ένα καινούριο κομμάτι για τη συνέχεια. Block Party, Lagoon Blue από τα νέα τους τραγούδια και το νέο τους άλμπουμ βέβαια, Anatomy of a Brief Romance. Μπλε.

Dreams. Lagoon Blue, το καινούριο σίγγλι των Block Party από το καινούριο τους άλμπουμ. Πάμε για τη συνέχεια πίσω στο παρελθόν. 2008, σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, οι Elbow κέρδισαν επιτέλους και ήταν ξανά υποψήφοι τις προηγούμενες χρονιές το Mercury Prize στη Βρετανία για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το πολύ όμορφο The Seldom Seen Kid. Την ίδια χρονιά βέβαια κέρδισαν και το βραβείο για το καλύτερο βρετανικό group στα British Awards και άλλα δύο νοβέλου βραβεία. Μάλιστα το ένα ήταν για το κομμάτι One Day Like This που βγήκε το καλύτερο τραγούδι.

προηγουμένως η Elbow. Με το One Day Like This από το The Seldom Seen Kid, σαν σήμερα έπαιρναν ένα Mercury Prize. Ήταν υποψηφοί και άλλες χρονιές. Το 18 ήταν η τυχερή χρονιά τους. Και εδώ Do I Wanna Know από το AM των Arctic Monkeys. Ήταν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2013 που κυκλοφόρησε στην Αμερική 13 χρόνια πριν. Και μπορώ να πω με ασφάλεια ότι όσον αφορά τα rock album, 20 καλύτερα album δεν έχουν κυκλοφορήσει από τότε. Από αυτό το 5ο σπουδαίο studio album των Arctic Monkeys. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 10 λεπτά και πάμε για το πολύ ωραίο σχήμα των Mars Volta που επιστρέφει στη δισκογραφία. Reina Tormenta, ένα καινούριο κομμάτι.

Ρέινα Τορμέντα, ένα καινούριο κομμάτι των Mars Volta. Το περιμέναμε να ακούσουμε κάτι καινούριο από αυτούς. Ένα πολύ ωραίο σχήμα που μας φέρνει και πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Με καινούριο κομμάτι θα κλείσουμε. Οι υπέροχοι War on Drugs επιστρέφουν. Ένα ολοκένουργιο κομμάτι κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες. Who's That θα μας πάει μέχρι τις 6. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
6: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 9 το βράδυ στους 90,4, το κανάλι 1.
7: Ροξόνη, 90,4.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone, η Rock Zone.

Εδώ μας και πάλι πήγαμε σε δεύτερη ώρα. Πάντα κανάλι 1, 90,4, Ζεροξόνη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του διαλύματος ενημερωθήκαμε μια σοκαριστική είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. 20 γιατροί και οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τραγικό, τόσο νέος άνθρωπος. Ένας από τους σπουδαίους μας λαϊκούς τραγουδιστές και Πειραιώτης, γεννημένος εδώ στην Νίκαια και μεγάλος εδώ στην Νίκαια, καταγωγή από τη Σιτία. Πολύ κρίμα.

Into the Great Wide Open, ο Tom Petty και οι Heartbreakers, ένα σίγγλ που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1991, άνοιξαν τη δεύτερη ώρα, δυστυχώς με αυτή την στεναχωρή είδηση. 6951-904-904, τα μηνύματα σας στο Viber, 210-4224-441, έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Γιώργος Πατρίρακης στο μικρόφωνο, Rock Zone, δεύτερη ώρα. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. Στο δεύτερο μέρος, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αφήνουμε τον Πέτη και πάμε στους R.E.M. Εδώ είμαστε 30 χρόνια πριν. Συμπληρώνει το άλμπουμ τους New Adventures in Hi-Fi. Το 10ο στούντιο άλμπουμ αυτού του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος. Και πάμε να θυμηθούμε το Ebo The Letter μέσα από αυτή τη δουλειά. Παρέα εδώ με την Patti Smith.

Αμφίβολος 10 χρόνια πίσω, η Wilco από το άλμπουμ τους Smilko που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Ένα από τα ωραία κομμάτια εκείνου του άλμπουμ, If I Ever Was a Child.

Πάντα καναλιά, ένας 90,4 εδώ στην Rock Zone. Συνεχίζουμε με τους My Morning Jacket. Πάμε αρκετά πίσω στο 2003, σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφορούσαν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, το άλμπουμ βέβαια που τους έδωσε και την όθηση και τους έκανε ευρύτερα γνωστούς. Ίσως, με λίγη συζήτηση βέβαια αυτό, και το καλύτερο άλμπουμ στην σπουδαία καριέρα τους. Το It Still Moves είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2003. Εδώ είχαν σειρά μουσείο Κρυβιλ Ρίβερ. Οι My Morning Jacket θα ακολουθήσουν. Και αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το 2008, θα τα ακούσουμε αυτά χωρίς τη δική μου διακοπή. Lost Coastlines. Σε μονοπάτια Αμερικάνα. Εδώ και λίγα λεπτά.

Μια σειρά από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα σε όλο το ημίωρο. Τελευταίοι η My Morning Jacket από το σπουδαίο τους It Still Moves. One Big Holiday διάλεξα να ακούσουμε, αν και όλα τα κομμάτια εκεί είναι εξαιρετικά. Προηγουμένως η Okkervil River που αν κυκλοφορήσει σαν σήμερα το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους The Stand-Ins. Και θα κλείσουμε με τον Nick Cave και το Skeleton Tree, ένα από τα εξαιρετικά άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds. 10 χρόνια ακριβώς συμπληρώνει σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου του 2016 έχει κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ και ας αφήσουμε το Girlie Number να μας πάει μέχρι το ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: this 2,000 miles I roam, just to make this dark my home.
1: Έζησε μόλις 26 χρόνια, αλλά είχε πάρει το προσωνύμιο King of Soul, όχι άδικα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς στην ιστορία της αμερικάνικης μουσικής, στη σύντομη ζωή του, ο Otis Redding. Γεννημένος σαν σήμερα, το μακρινό 1941, έφυγε από τη ζωή το 67, σε ηλικία 26 ετών. Και ακούσαμε τη θρυλική του ηχογράφηση «Sitting on the Dock of the Bay», ανοίγοντας έτσι το τελευταίο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Για 25 περίπου λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9 όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Sam & Dave για τη συνέχεια. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το κλασικό του Soul Man το 1967. Και το κομμάτι είχε και μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία, όταν το διασκεύασαν και οι Blues Brothers. Ακούμε την αυθεντική έκδοση εδώ, Sam & Dave, Soul Man, κλασική ηχογράφηση.

Τρία κομμάτια στη σειρά που σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα στη Βρετανία. Ξεκινήσαμε με τους Slade, Mama, We're All Crazy Now. 1972 νούμερο ένα στη Βρετανία με αυτό το single, το τρίτο νούμερο ένα τους, τον Slade, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα άλλα δύο είναι από τη δεκαετία του 60. Συνεχίζουμε με τους Beatles και το She Loves You, σαν σήμερα το 1963 ήταν νούμερο ένα στην Βρετανία. Και αμέσως μετά, δύο χρόνια μετά, οι Rolling Stones, νούμερο ένα με το θρυλικό I Can't Get No Satisfaction. Πάμε να τα ακούσουμε αυτά τα δύο χωρίς τη δική μου διακοπή.

Ο Doug Engle έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια, το 2024, το Μάιο. Αλλά είχε γεννηθεί στα σήμερα το 1945. Keyboards και φωνή στους Iron Butterfly, έγραφε και τραγούδια όπως τι πιον θρηλυκή του ηχογράφηση, το In a Gadda Da Vida που ακούσαμε εδώ. Κανονικά μια 17 λεπτή σύνδεση, εδώ ακούμε τη single version που κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1968. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Θα πάμε στο Imagine του Lennon που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 9 Σεπτέμβρη του 1971, 55 χρόνια πριν, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του John Lennon, με το θρηλυκό Imagine μέσα, το Jealous Guy, κομμάτι που παίζουμε αρκετά συχνά. Διάλεξα να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το I Don't Wanna Be a Soldier Mama, I Don't Wanna Die, ένα σπουδαίο κομμάτι μέσα αυτό το άλμπουμ που το ακούμε λίγο πιο σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο.

I don't wanna be a soldier mama, I don't wanna die. Ο John Lennon από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Imagine, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1971, μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με το δεύτερο άλμπουμ ενός άλλου σπουδαίου, του Iggy Pop, 6 χρόνια αργότερα, το 1977. 9 Σεπτέμβριο, Iggy Pop κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ, πάλι σε παραγωγή David Bowie, το Last for Life. Και με το ομώνυμο κομμάτι θα κλείσουμε την απόψινη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Εκτάκτως τώρα, αύριο και μετάύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα τα πούμε πια από τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, με ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί. Υπόλοιπη Rock Zone κανονικά βέβαια. Και μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ στους 90,4. Iggy Pop, Last for Life. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

0: τύπους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς. The Rock Zone.

Είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά δεν θέλεις να πιστέψεις. Αυτή η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ενός καλού ανθρώπου. Εμείς πρώτη φορά τον είχαμε γνωρίσει εδώ στο σταθμό στη δεκαετία του 90, όταν ξεκίναγε. Μία ειδική περίπτωση καλού ανθρώπου και αξιόλογου καλλιτέχνη. Και η λύπη στενοχώρια είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι και εδώ, από τα νότια, από τον Πειραιά.

και τις δωρεές που είχε κάνει πριν από καιρό, την αγάπη του για την λαϊκή μουσική. Λίγα λόγια σήμερα, περισσότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη θα ακούσετε στην εκπομπή που έρχεται μετά με τον Μπάμπη Καραλή. Από τις 9 και όσο πάει, ο Νίκος Ξανθάκος είμαστε. Κανονικά θα παίζαμε τραγούδια από τη δεκαετία του 60, αλλά σήμερα θα είμαστε αρκετή μουσική με λίγα λόγια.

Και σήμερα διαλέγουμε μερικά τραγούδια από την δεκαετία του 80 και πιο πριν. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 9, εκτάκτως. Λίγα λόγια, πολύ μουσική, όπως εδώ, Light Like the Wind, Christopher Cross. 13 ολόκληρα λεπτά μετά τις 7, ο Νίκος Κανθάκος στο μικρόφωνο. Από την άλλη Τετάρτη ξεκινάμε αυτό που κάνουμε πάντα στις δεκαετίες που γυρνάμε πίσω, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90, τα αφιερώματα. Εξάλλου από Δευτέρα έρχεται και το καινούριο πρόγραμμα του καναλιού 1 στους 90,4 ή διαδικτυακά βέβαια κανάλι1.gr και από πλατφόρμες όπως είναι το Live24 ή το epavlaradio.gr και το τραγούδι του καλοκαιριού του 2026. Αυτή είναι βέβαια η Έλα Λάγκλι, πάνω από 20 εβδομάδες και στην Αμερική και στη Βρετανία νούμερο 1, Choosing Texas.

Πλησιάζουμε 7:30 στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, ο Νίκος Ξανθάκος, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα αφιέρωμα ετοιμάζει ήδη ο Μπάμπης Καραλής, λίγο μετά τις 9 και για όσο πάει. Πριν ήταν η Αμέρικα και το You Can Do Magic, εδώ το Private Eyes, τον Daryl Hall, John Oates. Και ας και διαβάζουμε και εμείς τώρα πράγματα, κάποια τα γνωρίζαμε, κάποια όχι. Στην οικογένεια που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, τις περισσότερες φορές στο ραδιόφωνο ή σαν μουσική δεν ακούγανε, μιας και ήταν από την Νίκαια, τόσο τη λαϊκή μουσική της εποχής, ή μπορεί να ήταν ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότης, αλλά πιο πολύ ξένα τραγούδια και ιδιαίτερα και τους Bon AM που άρεσαν στον Μαζονάκη. What a Fool Believes. Αυτή είναι η Doobie Brothers, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα.

κανάλι 1 στους 90,4 www.kanali1.gr. Το σχήμα αυτό από το Los Angeles, οι Canons, με την τραγουδίστριά τους, της Michelle Joy. Και τους άλλους δύο είναι τρίο. Ένα από τα τραγούδια που μας άρεσε ιδιαίτερα φέτος, το Starlight. Και αρκετά τραγούδια και από το παρελθόν, από τη δεκαετία του 70 σήμερα. Και μερικά εμβόλυμα καινούρια μέσα σε αυτά που είναι παλιά, όπως αυτό εδώ, Hot Chocolate.

η γνωστή κλασική Baker Street από τον Jerry Rafferty, η Baker Street στο Λονδίνο βέβαια, πριν Tame Impala σε remix Jenny, τώρα πια έχει γίνει κλασικό και αυτό το Dracula, και αμέσως πιο πριν Hot Chocolate, Every First the Winner. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν από την φάση να βρεθούμε ακριβώς στις 8, που μετά διαλέγουμε ωραίες επίσης μουσικές σήμερα μέχρι τις 9, και αφιέρωμα στο μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη από τις 9 και μετά με τον Μπάμπη Καραλή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
3: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4. Κανάλι 1.gr. Από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Οκτώ λεπτά μετά τις 9. Η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ήχο. Και ακόμα ένα ταξίδι μας ξεκινά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Είναι βραδιά Τετάρτης, ο μήνας έχει 9. Νομίζω ότι σήμερα είχαμε το πρώτο δροσερό πρωινό δροσερό. Δεν είχες αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, της... Ήταν λίγο ευχάριστα. Και έχουμε και μία γλυκιά, δροσερή, καλοκαιρινή βραδιά. Πλησιάζοντας στα μέσα του Σεπτέμβρη. Καινούριο πρόγραμμα που ξεκινάει 14 Σεπτεμβρίου εδώ στους 90,4. Εμείς από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή λίγο μετά τις 9. Πριν από εμάς ένα αλλάξο ο Νίκος Ξανθάκος και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και πριν από αυτούς ο Γιώργος Πατριάρχης με τις μουσικές εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, ο Θεός με όλους μας, πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. ...26 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. Και θεωρώ ότι έχετε εγκλιματιστεί μετά τις διακοπές. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Είτε γιατί δεν χόρτασαν, είτε γιατί δεν τους βγήκε και είναι έτοιμοι να διακοπάρουν τώρα.

0: λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα, την πρώτη μας στάση, την πρώτη μας διακοπή.
1: Αντώνιο Μοντάνα.
0: Αντώνιο Μοντάνα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Επιστρέψαμε. Ξέρετε, όπως σας έλεγα και χθες, έχουμε έρθει στο κεντρικό ραδιοθάλαμο και έχουμε και καινούργια συστήματα ήχου εδώ και η Κατερίνα με τις ρυθμίσεις της. Την κουράζουμε και λίγο γιατί είμαστε σαν τα παιδιά εμείς. Όταν μάθουμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο και μας ακούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα κουμπιά είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μετά θέλουμε μια εκμάθηση, ένα νέο βηματισμό. Και τις γκρινιάζουμε, Κατερίνα, σου γκρινιάζουμε. Να κάνουμε, τόσα χρόνια με έχει μάθει, Κατερίνα. Ξέρει τα κουμπιά μου και όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και τα κουμπιά εδώ των μηχανημάτων. Εγώ αυτά που κάνει δεν μπορώ να τα καταλάβω πάντως. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι και όλα αυτά που φτιάχνουμε, όταν φτιάχνουμε κάποιο σποτάκι, κάποια διαφήμιση, κάποιο... Εκεί να δείτε. Κόβει ράβει. Faces, το θέμα, δεύτερο ημίωρο.

Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Χρυσοχέρα είσαι. Λέμε εδώ τα δικά μας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Νικό. Make it rain το θέμα. Όχι ακόμα, έχουμε μέρες. Προς το παρόν ας χαιρόμαστε αυτές τις βραδιές.

Τώρα πάμε στη Γαλλία. Bonjour. Έτσι μας λέει το θέμα. Salamu.

Έτσι λοιπόν εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Μετά το επόμενο θέμα διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Είμαστε και είσαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τα του ήχου. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Σιρήνες, έτσι λέγεται το θέμα που θα μας πάει στις 10. Και τώρα θα μπει το μυαλό μας στη διαδικασία, ξέρετε, για τις σιρήνες. Όλα αυτά όμως μετά τις 10. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
4: Ροξόνη. 90,4.
5: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
6: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
6: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
7: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
8: Κανάλι 1. 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

8 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Βραδιά Τετάρτης, μέσα της εβδομάδος. Οι μουσικές μας, η συνάντησή μας, το ταξίδι που κάνουμε κάθε βράδυ. Και αν δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα αυτού του ήχου. Αν δεν μπορείς να αλλάξεις. Προηγουμένως έλεγα για τις σιρήνες. Είναι αυτό που μπορεί να μας συνεπάρει. Άραγε υπάρχει. Ή έχουμε μικροσιρήνες κάθε μέρα που διεκδικούν την προσοχή μας και τη σκέψη μας. Και δεύτερο τώρα έτσι, γιατί το μυαλό μας δουλεύει συνειρμικά. Είναι αυτό που θα θέλαμε να αλλάξουμε αν είχαμε το μαγικό ραβδάκι. Ήταν το πρώτο που θα θέλατε να αλλάξετε. Τώρα αν μπερδεύεστε και είναι πολλά, μπλέξαμε.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αργύρη, που μας στέλνει την καλησπέρα του από την πανέμορφη, συμφωνώ, πανέμορφη Εύβοια και τις ακόμη πιο όμορφες Ρωδιές. Αργύρη, να πας και Λίμνη. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Πρέπει να είναι μαγικά τώρα. Μπορεί Εύβοια ήμουν φέτος το καλοκαίρι. Ήταν πανήρεμα και πανέμορφα. Την επισκέφθηκα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι και το πρώτο καφέ στη Λίμνη, όπως μπαίνουμε στη Λίμνη εκεί αριστερά. Που μας ακούνε τα παιδιά εκεί και συμπίπτουν και οι προτιμήσεις μας στο ποδόσφαιρο. Και στο Πευκή να πάτε. Και όπου μπορείτε να πάτε, να τη γυρίσετε την Εύβοια. Και στην Ιστιαία να πάτε. Όπου μπορείτε. Να βολτάρετε και να διακοπάρετε. Ίσως έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αδελφέ. Πολύ μεγάλη ιστορία και μπορεί να τη δεις βλέποντας έτσι λίγο τα κτίρια εκεί, τα παλιά, που κρίμα που τα αφήνουν έτσι λίγο και δεν τα φροντίζουν.

καιρό έχεις να φανείς βράδυ, Αργύρη. Η Εύβοια σου έκανε καλό. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.

Να στείλουμε λοιπόν αυτό το θέμα σε όσους μας ακούτε οδηγώντας και έτσι, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο προορισμό, επειδή έχετε μπει στο αυτοκίνητο και κάνετε μια βόλτα. Και επίσης σε όλους εσάς που μας ακούτε ηρεμώντας από τον τόπο διακοπών σας, αν διακοπάρετε. Τώρα έτσι σκεπτόμενος λίγο, έχω ένα φίλο, το Δημήτρη, ο οποίος φεύγει τη Δευτέρα. Όχι, έφυγε τη Δευτέρα. Μία φίλη που φεύγει στις 14. Ο Αργύρης τώρα που είναι στην Εύβοια. Στην Ελλάδα ο Σεπτέμβρης είναι πολύ, πολύ όμορφος μήνας για διακοπές. Πολύ όμορφος.

ένα θέμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό. Για τα παιδιά στο Λυκαβητό, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι. Ναι, ναι, δώστε του άφοβα. Κλείστε παράθυρα. Να μην ενοχλούμε. Και ακούστε το δυνατά. Dolby, έτσι λέγεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, με ακούτε κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Μιλάμε στο πρώτο μισό, αμέσως μετά οι μουσικές μας, μέχρι τις 11. Και ενίοτε μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως απόψε. Δεν υπάρχουν καληνύχτες, ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4. Κανάλι 1.gr. Από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

will arrive, wipe clean the night sky.

Wipe clean the night sky. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Κανάλι 1. 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Okay, listen, I never told you to change.

Are we trying to reach somewhere?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η εκπομπή Loba Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Στον επόμενο τόνο
3: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει «Το καλύτερα οι δυο μας».
3: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας». Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
4: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Thank you.